0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Τι ζητάς, πες μου τι, απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως, ξέρω καλά είσαι φάρος βιστός. Τι ζητάς, μα τι θες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα υπόγεια ύδατα καλύπτουν περίπου το 65% του πόσιμου νερού και το 25% της αγροτικής άρδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επεξεργασία του νερού για ίδρευση και αποχέτευση συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος για τα κράτη-μέλη. Μόνο η απομάκρυνση νητρικών ουσιών που προέρχονται κυρίως από λιπάσματα εκτιμάται ότι κοστίζει έως και 320 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσαν την ανώτατη βαθμολογία για την προστασία της δημόσιας υγείας από μη ασφαλές πόσιμο νερό και ανεπαρκείς υποδομές υγιεινής. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση παγκοσμίως, αμέσως μετά την Ιταλία. Στον αντίποδα τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη κατέγραψαν η Μολδαβία, η Γεωργία και η Αλβανία. Μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χειρότερες επιδόσεις εντοπίστηκαν στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία. Σύμφωνα με το Water Atlas, δίκτυο που καταρτίστηκε από το γερμανικό ίδρυμα Heinrich Böll Foundation, η χημική επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων παραμένει σοβαρό πρόβλημα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στο Λουξεμβούργο, το 79% των υπόγειων υδάτων που εξετάστηκαν δεν πληρούσε τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής χημικής κατάστασης το περασμένο έτος. Τα αντίστοιχα ποσοστά έφτασαν το 55% στην Τσεχία, το 41% στο Βέλγιο και το 40% στη Γερμανία.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Μαΐου, σαν σήμερα, 1883, γεννιέται ο Γιώργιος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός που ανακάλυψε το Test Pap. 1950, γεννιέται ένας θρύλος της μαύρης μουσικής, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Stevie Wonder. 1961, πεθαίνει στα 60 του χρόνια ο Γκάρι Κούπερ, ένας από τους μεγάλους αστέρες του Hollywood. 1967, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος διορίζει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο Κοτσόνη. 1978, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή καθιερώνεται η 35 ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια. 1981, ο Τούρκος Μεχμέτ Αλί Ακτζά, μέλος των Γκρίζων Λύκων, πυροβολεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. 1995, σεισμός 6,6 ρίχτερ στην Κοζάνη με τεράστιες υλικές ζημιές.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974-9975-29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε. Από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ πηγαίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρίνεται ακόμα ο τίτλος. Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τεράστιο βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επικράτησε με ένα 0 του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out. Μόνο με ένα θαύμα θα επιτευχθεί η παραμονή της ΑΕΛ στη Super League. Η Θεσσαλική ομάδα κρατούσε την νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό ως την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά τελικώς ήρθε η ισοπαλία 1-1 στο 95. Στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι των play-out, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την τυπικά γηπεδούχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά και θα είναι πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη της Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο προπονητής που εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Ηράκλη για να τον οδηγήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή στη Super League.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του. Η Dua Lipa μηνύει την νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνολογίας Samsung σε αμερικανικό δικαστήριο για χρήση εικόνας της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η αγωγή αφορά τη χρήση φωτογραφίας της Βρετανίδας τραγουδίστριας σε χάρτινες συσκευασίες για τηλεοράσεις Samsung που πωλούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της κεντρικής περιφέρειας της Καλιφόρνια. Η 30χρονη Λίπα έχει γίνει παγκόσμια στάρ τα τελευταία χρόνια και έχει υπογράψει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με μάρκες όπως η Puma, Yves Saint Laurent και Versace. Η αγωγή ανέφερε ότι η βραβευμένη με Grammy Star δεν σύναψε συμφωνία με τη Samsung για να επιτρέψει στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει την εικόνα της, αλλά ότι τα τηλεοπτικά κουτιά υποδήλωναν ότι το είχε κάνει και επέτρεψαν στην εταιρεία να επωφεληθεί εκμεταλλευόμενη την υπονοούμενη ψευδή σχέση με τη Λίπα ως χορηγό των τηλεοράσεων μαζικής κυκλοφορίας της Samsung. Σύμφωνα με την αγωγή, οι δικηγόροι της ΛΥΠΑ ισχυρίζονται ότι η Samsung αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις της τραγουδίστριας να σταματήσει και να μην χρησιμοποιεί την εικόνα της στα κουτιά. Η Dua Lipa ζητά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
10: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις.
13: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
14: Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
15: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

πήγα παντού. Γύρισα τον κόσμο. Με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή.

0: δεις ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Καιρό σπερνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε.
0: Έψαξε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Στάθηκα σε σταυρόδρομο.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, αυτή την Τετάρτη που ο μήνας έχει 13 Μαΐου 2026. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα, όπως κάνουμε κάθε πρωί, παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10. Σας περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στην Γρότα της Νάξου. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Πώς να είμαι καλά, πώς να είμαι. Λοιπόν, είμαστε όλοι μουδιασμένοι σήμερα. Πολύ μουδιασμένοι. Λόγω του χθεσινού τραγικού γεγονότος με τις κοπέλες. Θα περιμένω να μπουν τα παιδιά στις αίθουσές τους. Δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις αυτό και δεν αναφέρομαι φυσικά στις λεπτομέρειες, στο πώς έγινε αυτό που έγινε. Αναφέρομαι στο τι ακριβώς συμβαίνει, ναι Δήμητρα, ναι. Στο τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία μας, παιδιά. Τι πάει στραβά στην κοινωνία μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν δεν μας έχει απασχολήσει στο βαθμό που θα έπρεπε, θα πρέπει να μας απασχολήσει πια. Τι γίνεται με τον κοινωνικό ιστό, τι γίνεται με την κοινωνία μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα, πάμε να καλημερίσω τα πιτσιρίκια. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να τα βάλω στις αίθουσές τους, να τους πω μεγάλη καλημέρα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Με τι γίνεται, να τα βάλω στις αίθουσές τους, να τους πω μεγάλη καλημέρα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ.

Βεβαίως. Στην Άντζελα από την Αθήνα. Στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, τη γαλαναδιώτησα. Στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο, την Εγκαρίτισσα. Και στη μαμά και στον μπαμπά, στην Ελευθερία και στο Νεκτάριο. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού, αυτό το κορίτσι το όμορφο. Την Αγερσανιώτησα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα του Κώστα και τη Διαλεκτή. Στον Αντώνη, στο Γιώργο τη Χριστίνα και του Νίκου. Στην Εριέτα, στο Εριετάκι του Γιάννη και τη Αγγελικούλα. Στα τριδημάκια, τα μικράκια της Φέης και του Μιχάλη. Καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη που είναι στην Μονεμβασιά. Στο Γιάννη το Θοδωρή Εφραίμ, στον Κωνσταντίνο τη Σοφία τα παιδιά. Στον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα που μας ακούνε από το Γέρακα της Αττικής. Καλημέρα και στον παππού και στη γιαγιά, στον Μανώλη και στην Ξανθή εδώ. Στο ακροτήρι της Νάξου. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα τα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα. Στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και στο Γιάννη τα άλλα διδυμάκια του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Νίκο και στο Γιώργο του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη, το μικρό της οικογένειας Λαγογιάννη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Μιχάλη και στο Θοδωρή, τους μουσικούς μας δηλαδή, εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα και στη μαμά Φιλιάνα, καλές διαγνώσεις Φιλιάνα μου. Σε όλα τα πιτσιρίκια λοιπόν, καλό μάθημα να έχετε και να μην ξεχνάτε παιδιά, η ζωή είναι μπροστά σας. Ό,τι πρόβλημα και να αντιμετωπίσετε, μιλήστε. Καλώς στην Ονά μου, καλώς στα παιδιά, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά πάνω. Σε όλες τις δομές υγείας των νησιών μας, σε όλους τους εργαζόμενους. Στους επαγγελματίες οδηγούς που έχουν ξεκινήσει ήδη τον αγώνα τους. Έχω καλημέρες, είναι δυνατόν να μην ξεκινήσει όμορφα ημέρα όπως και να είναι. Γιατί είπαμε, σήμερα μουδιασμένοι είμαστε όλοι έτσι. Δηλαδή από χθες έχω αρρωστήσει, φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Αλλά είναι δυνατόν να μην ξεκινάει όμορφα ημέρα όταν έχεις καλημέρες από τα πιτσιρίκια. Για μισό.

0: Λοιπόν, δεν είναι όμορφες ημέρες αν δεν ξεκινάνε με καλημερίσματα από τα πιτσιρίκια. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, την καλημέρα, την ομορφότερη καλημέρα, την έχω μπροστά μου σε ηχητικό μήνυμα.
1: Καλημέρα, Μαντώ! Καλημέρα, Θεία!
0: Εννοείται και στη Θεία καλημέρα. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μην πούμε καλημέρα στη Θεία? Καλημέρα, Ρινούλα! Καλημέρα, Αντώνη! Ο μπαμπάς, ο υπέροχος μπαμπάς και η υπέροχη μαμά η Ιωάννα και το υπέροχο Ρινάκι. Έτσι, ναι, μα είδατε λοιπόν, ένα παιδί σου φτιάχνει τη διάθεση, βρε παιδί μου.

Σαντορίνη, σήμερα πολύ υγρασία. Στη Σαντορίνη μιλάμε, το τοπίο είναι, λες, είμαι στο Λονδίνο. Δεν εξηγείται αλλιώς, είμαι στο Λονδίνο. Λοιπόν, έχει ανεδοσά στη Σαντορίνη, ανεδοσά ή κατσιφόρα, όπως θέλετε πείτε το. Είναι θολό το τοπίο. Από ό,τι καταλαβαίνω, Λευτέρη, αυτές οι φωτογραφίες έρχονται, τις έχεις τραβήξει στον πύργο. Είναι αυτό που είχα πρωτοδεί στη Σαντορίνη και είχα πάθει σοκ. Ανεβαίνει η υγρασία, παιδιά, από την καλντέρα και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, πού είμαι, είμαι στην Αράχοβα. Όχι, δεν είσαι στην Αράχοβα, είσαι στη Σαντορίνη. Και όταν έχει υγρασία στη Σαντορίνη, οπό, δεν βλέπεις μπροστά σου στο μισό μέτρο. Λοιπόν, ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κότσιρα. Πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα θέματά μας, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να στείλουμε ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει Γλυκερία, παιδιά, σήμερα, έτσι. Είναι της Αγίας Γλυκερίας. Ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κότσιρα που νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε όλη την προσοχή μας. Α, για ακούστε. Μπας και διορθώσουμε τίποτα. Μπας και φτιάξουμε τίποτα σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Που λέμε συνεχώς ότι θέλουμε τα παιδιά να φτιάξουν ακόμα καλύτερο. Αν είναι καλός αυτός ο κόσμος, να τον κάνουν ακόμα καλύτερο. Αλλά πρέπει να τα βοηθήσουμε. Να είμαστε δίπλα τους.

Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά, στους ομογενείς στην Αυστραλία, εκεί στη Μελβούρνη που μας ακούνε. Καλημέρα Γιώργο μου. Λοιπόν, η δισογραφία σήμερα είναι πάρα πολύ θλιβερή. Και τώρα έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν στην έτσι δημοσιότητα πολύ περισσότερο από πριν διάφορα στοιχεία. Στοιχεία που σχετίζονται με... Δεν είναι ευχάριστα αυτά. Αλλά βρε παιδιά, θα πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, να κοιτάξουμε την αλήθεια στα μάτια. Να δούμε τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, να δούμε τι έχει αλλάξει. Ξέρετε κάτι, σε αυτήν εδώ τη χώρα, ευτυχώς, ο θεσμός της οικογένειας κρατάει ακόμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Λόγω των υποχρεώσεων, λόγω του ρυθμού της καθημερινότητας, λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν, που βιώνουμε, των δυσκολιών μας, αλλά ακόμα κρατάει ο θεσμός της οικογένειας. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως για να τον ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε όλοι μας, να βάλουμε το λιθαράκι μας και να έχουμε λίγο περισσότερη ενσυναίσθηση για αυτά που βλέπουμε γύρω μας και ενδεχομένως τα αγνοούμε μέσα στο χαμό της καθημερινότητας. Θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά και μέσα από τη σιωπή τους να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι παιδιά. Θα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να ανοιχνεύουμε τι συμβαίνει και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Τώρα δεν είναι μαθήματα αυτά, δεν είμαι εγώ άξια, αρμόδια να κάνω μαθήματα σε κανέναν. Όμως πρέπει να δούμε την κοινωνία μας, πρέπει να δούμε πού πάμε, πρέπει να δούμε τα παιδιά μας. Τι είναι αυτό το οποίο μετράει περισσότερο για τα παιδιά. Μία επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, μία επιτυχία αργότερα με μία δουλειά που θα αποφέρει κάποια χρήματα. Ή πώς το είχα διαβάσει κάποια στιγμή. Με ρώτησαν λύση στο σχολείο τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω και απάντησα ευτυχισμένος. Αυτό, ευτυχία, ευτυχισμένος. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα και πρέπει να μιλήσουμε και με ειδικούς και θα το κάνουμε αυτό αύριο το μεσημέρι, θα το προγραμματίσουμε σήμερα να το κάνουμε αυτό, να μιλήσουμε με κάποιον ειδικό αρμόδιο έτσι για θέματα που σχετίζονται με την ψυχολογία, να δούμε τι γίνεται, γιατί η κοινωνία μας έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει και πώς θα το σταματήσουμε όλο αυτό, πώς θα το διορθώσουμε όλο αυτό. Τα πιτσιρίκια όμως συνεχίζουν να χαμογελούν και αυτό είναι ελπίδα για όλους μας.

0: Είναι ράιδες φορούν φορέματα λευκά.
1: Όλο αυτό με τις πανελλαδικές εξετάσεις, το έχω πει επανειλημμένα ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι πια... Να μην πω τι είναι. Τέλος πάντων, πρέπει να αλλάξει όλο αυτό. Πρέπει να σταθεροποιηθεί. Να δούμε λίγο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Οι αρμόδιοι τι πρέπει να κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά. Να το βλέπουν όλο αυτό ως επένδυση για το μέλλον, αλλά να είναι και μια διαδικασία η οποία δεν είναι επίπονη. Όσοι έχουμε περάσει από αυτή την ιστορία, ξέρουμε τη δυσκολία της. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ μια μανούλα μου γράφει, μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για ένα γονιό? Αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και το αποτέλεσμα μετράει. Είναι ο γονιός, λέει, να διαβάζει το παιδί του, να το ξεκλειδώνει. Αυτό, λέει, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έτσι κλήθηκα να κάνω στη ζωή μου. Δεν είναι πάντα εύκολο. Οι συνθήκες πολλές φορές είναι αντίξωες. Δεν επιρρύπτω ευθύνη σε κανέναν απολύτως.
0: Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα
1: λουπίδια. Φταίμε όλοι.

Λοιπόν, να καλημερίσω φυσικά και τους χορηγούς μας. Εδώ είναι και σήμερα, έτσι. Θα σας πω τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες ημέρες. Θα στείλω και ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν και σε αυτούς που έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Φούρνος Λαγογιάννη κοντά μας εννοείται και σήμερα. Χωρίς φούρνο Λαγογιάννη, πού πας? Καλημέρα. Χωρίς μήλε, πού πας? Στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Αν δεν έχεις στόχο στη ζωή σου, άστο. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου κοντά μας και σήμερα. Και My Market για τα καθημερινά μας ψώνια. Για τις προμήθειές μας στο σπίτι, για τα μαγειρέματά μας και όχι μόνο. Αυτά τα όμορφα λοιπόν με τις νεράιδες και τα τραγούδια των παιδιών. Αλλά επειδή σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας, παρακαλώ, για κάτσε να δω λίγο το εορτολόγιο. Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος, Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Γλυκερία, η Γλυκερίτσα, γιορτάζει ο Σέργιος και η Σεργούλα. Είδα τη λίστα του φίλου μου του Μιχάλη του Σαντορινέου, δεν έχει σήμερα αναφορά για εκκλησία που να γιορτάζει στην Άξο. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά, θα δει στις 8 και 26. Η Σελήνη είναι 25 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά στις Γλυκερίες και στον Σέργιο. Έχουμε και μια Γλυκερία έτσι που την αγαπάμε πολύ. Αυτή εδώ.

0: πάλι ξεχνά.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς, ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά, να στείλουμε ευχές σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Μου καρφώνει εδώ το φατσοβιβλίο έτσι διάφορα στοιχεία πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μα ναι, για μισό λεπτάκι να τσεκάρω. Ο φίλος μου λοιπόν ο Βαγγέλης έχει γενέθλια, η φίλη μου η Λίτσα, ο Γιώργος, ο Μάνος, ο Στάθης, ο Μιχάλης, ο Νίκος και η Βούλα. Ο άλλος ο Γιάννης και ο Μάριος, χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Καιρικές συνθήκες. Ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει σήμερα λέει θα φτάσει η θερμοκρασία 27 βαθμούς. Εδώ βλέπω 24, Νίκο. Μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, βάλε όντως κανένα 2 βαθμούς παραπάνω. Άνεμοι που πνέουν με νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εξού και η Ανεδοσά και η Κατσιφόρα και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί στην Σαντορίνη που μου στείλε ο Λευτέρης φωτογραφίες. 3 αμποφοράκια με αραιή συννεφιά στον ουρανό. Αύριο 5η 25 βαθμοί Κελσίου, δυτικός άνεμος, 3 και τοπικά 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός και το πρωί περιορισμένη ορατότητα. Παρασκευούλα ζάχαρη στις 15 του μήνα, 23 βαθμοί Κελσίου με δυτικούς ανέμους λίγο ενισχυμένους, 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στον ουρανό και πάλι το Σάββατο 27, ξανά, με νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, συννεφιασμένος ο ουρανός, αρκετά συννεφιασμένος θα έλεγα. Ενώ την Κυριακή βλέπω 26 με ανατολικούς αρχικά ανέμους, στη συνέχεια θα γίνουν δυτική, βόρειο-δυτική, αραιή συννεφιά στον ουρανό και τη Δευτέρα 23 βαθμοί Κελσίου, πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Γιατί η άνεμη σταδιακά για λίγο από ό,τι βλέπω, μάλλον θα στρώσει πάλι ξανά μετά. Για λίγο λοιπόν στρέφονται σε βόρειους βορειοδυτικούς, η έντασή τους 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, περιττό να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες κουνούπια. Καλώς τη Μαριλένα, καλώς την, καλημέρα Δημήτρη. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι συντονισμένοι εκεί στην Αυστραλία τα παιδιά, εννοείται όπως κάθε μέρα άλλωστε, από το Ράδιο Γαλαξίας. Μας ακούνε όπως κάθε μέρα, μας κάνουν παρέα και τους κάνουμε και εμείς παρέα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα και εκεί στο Σικάγο, Μάρο. Καληνύχτα, Μάρο. Στη Γερμανία, στην Ιταλία, η φίλη μου η Ρο εκεί. Στη Βιέννη, η Λίτσα, ο Ηλίας. Στην Κύπρο, ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Στη Ρουμανία, στα ανατολικά της χώρας, ο φίλος μας ο Πέτρος.

Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν θα περιγράψω το τι ακριβώς. Προφανώς το έχετε διαβάσει, προφανώς το έχετε δει στα δελτία ειδήσεων. Δεν θα περιγράψω τι έγινε, δηλαδή το γεγονός ως γεγονός, ούτε θα αναφερθώ στο σημείωμα που είχε αφήσει ή στο ημερολόγιο που είχε αφήσει η μία από τις δύο κοπέλες. Καλό είναι να ασχοληθούμε με την ουσία του, με την ουσία όλης αυτής της ιστορίας που είναι αυτό ακριβώς που έλεγα πριν από λίγο. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, αλλά και τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι για τους λόγους τους μπορεί να νιώθουν μόνοι τους και να μην μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία, γενικότερα, έτσι. Και ο καθένας από εμάς προσωπικά βεβαίως, γιατί στον κύκλο μας μπορεί όντως να παρατηρούμε μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι, έχει κάτι. Μήπως λίγο έτσι να το ψάχναμε, λίγο να, αυτό, να ενδιαφερόμασταν. Και να μάθουμε να μιλάμε, παιδιά. Να μάθουμε να ακούμε πρώτα, πρώτα να ακούμε και μετά να μιλάμε για το οτιδήποτε μας συμβαίνει. Καλημέρα, Παντελή μου. Καλή σου μέρα και όμορφη, όμορφη φωτογραφία σήμερα. Για να δω μπροστά σου. Ωραία, να έδωσα σήμερα στη Σαντορίνη. Πω, πω, πω, χαμός. Αυτή η φωτογραφία είναι όλα τα λεφτά, Παντελή. Καλώς το συμπέθερό μου. Καλημέρα στη Σύρο, στην Αρχόντισσα.

Αυτό το είδα και εγώ, Δημητρούλα, όντως. Το είδα και εγώ. Από το χαμόγελο του παιδιού, δημόσια έκκληση, μη μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού, σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Ναι, το έχουν το δίκιο τους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είπα και εγώ σήμερα το πρωί ότι δεν θα σταθώ στα γεγονότα, στο τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη, τι ανέφερε η κοπέλα στο σημείωμά της, τι αναφερόταν στο ημερολόγιο. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Θα ευχηθώ μόνο η κοπέλα η οποία είναι στο νοσοκομείο να τα καταφέρει, να γίνει καλά το παιδί. Όπως επίσης να γίνει καλά και ο παίκτης του Survivor, ο οποίος περνάει δύσκολα, δεν μπορεί να μεταφερθεί λόγω της κατάστασής του. Είχαμε και δήλωση από τον κύριο Γεωργιάδη, δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι, από ό,τι διάβασα το πρωί, είναι εκτός κινδύνου, αλλά τα τραύματά του είναι πάρα πολύ σοβαρά.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε φτάσει ήδη στα 29. Είμαστε σχεδόν στο και μισή της ώρας. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Θα επιστρέψω αμέσως μετά. Γιατί πρέπει να γυρίσω το χρόνο πίσω και να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να σας ενημερώσω από τώρα για να το ξέρετε, γιατί μην μου φύγει κανένας, να το ξέρετε ότι το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε με τον Νικόδημο τον Λιανό τον κύριο Κατσαρά, τον αντιδήμαρχο των αρμόδιων για θέματα τουρισμού. Έχουμε να πούμε, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Τα προβλήματα, να δούμε λίγο πώς θα πάμε φέτος. Πολλά προβλήματα, πολλά παράπονα ακούω για τις θέσεις στάθμευσης, για το κυκλοφοριακό, τα γνωστά δηλαδή. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα αυτά τα προβλήματα. Να δούμε λίγο τι προγραμματίζει για φέτος ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το μεσημέρι λοιπόν, 1:30, ο κύριος Κατσαράς θα είναι εδώ στο στούντιο για να κάνουμε μία κουβέντα. Επίσης, η πολύ όμορφη συζήτηση που κάναμε χθες με τον πατέρα Δωρόθεο για το γυροκομείο που άνοιξε εδώ στην Άξο. Μια πολύ όμορφη, πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Θα ανέβει σήμερα στο Naxos Press και θα μπορέσετε να την ακούσετε. Γιατί ίσως να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να θέλει να βοηθήσει για το έργο αυτό. Το υπέροχο. Λοιπόν, θα τα πούμε. Στη συνέχεια πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Συντονίζεστε καθημερινά εδώ γιατί κάνουμε παρεούλα όμορφη, λέμε τα δικά μας. Σήμερα η μέρα είναι περίεργη, το έχετε καταλάβει. Από το καλημέρα με κατάλαβαν κάποιοι. Λέω, όπα, λέει, δεν είσαι καλά. Πώς να είμαι καλά με αυτά που είδαμε χθες να γίνονται. Πώς να είμαι καλά, λοιπόν. Εδώ γίνεται ένας καλός χαμός όμως στο διαδίκτυο. Μηνύματα που πέφτουν ευρωχή, προσπαθώ να τα βγάλω πέρα. Όμως θέλω να σταθώ λιγάκι σε κάποια μηνύματα. Κάτσε λίγο τώρα, περίμενε γιατί. Περίμενε λίγο, το χασα. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν το χασα, το έχω μπροστά μου. Τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ζητούν να κάνουμε μία υπενθύμηση, γιατί γίνονται, ρε παιδάκι μου, κάποια πράγματα. Δηλαδή, μην πάμε τώρα με αυτόν τον καιρό, με αυτή τη ζέστη, γιατί έχει ζέστη. Νωρίς, αλλά έχει ζέστη. Χθες το βράδυ φυσούσε κιόλας. Παιδιά, μην βάζουμε φωτιές να καίμε ξερά κλαδιά. Έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Και έχουμε την ενημέρωση, την έχουμε αναρτήσει και στον Axios Press. Τα έχουμε πει και εδώ, θα το πω για μία ακόμα φορά. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες τέτοιες, δεν κάνουμε ενέργειες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η αντιπυρική περίοδος στην Ελλάδα, που εκτείνεται τυπικά από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, τίθεται σε ισχύ με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να εστιάζει στην πρόληψη, την άμεση επέμβαση και την αυστηρή τηρήση των μέτρων. Ακούστε, απαγορεύεται αυστηρά η καύση υπολοιμάτων βλάστησης και η χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο. Βασικές οδηγίες και περιορισμοί υπάρχουν στο διαδίκτυο, έτσι. Απαγόρευση καύσης, λοιπόν, απαγορεύεται η καύση κλαδεμάτων, ή ξερών χόρτων, απορριμμάτων και η χρήση φωτιάς σε δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Καθαρισμός οικοπαίδων, τα έχουμε πει αυτά. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους για την πρόληψη πυρκαγιών. Και πρέπει να το δηλώσουν κιόλας, είναι υποχρεωτικό από φέτος να δηλώνεται ο καθαρισμός οικοπαίδου. Ηλεκτρονικά. Μπείτε στο Google, πληκτρολογήστε καθάριστα οικόπεδα, θα σας βγάλει στη σελίδα go.gr. Να μπείτε με τους κωδικούς TaxisNet, να δώσετε και το στίγμα, το ΚΑΕ, το νούμερο από το κτηματολόγιο ή συντεταγμένες, και να δηλώσετε ότι έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας. Είναι υποχρεωτικό αυτό, αλλιώς διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο. Επίσης, υπάρχει πλέον ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιά, για εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχει ξεκινήσει η έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την ενημέρωση του κοινού. Υπάρχουν πρόστιμα, επιβάλλονται πρόστιμα, αυστηρά κιόλας διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης. Τι θα πρέπει να κάνετε αν δείτε φωτιά? Θα καλέσετε αμέσως, χτυπάω ξύλο, θα καλέσετε αμέσως την πυροσβεστική στο 199 και θα απομακρυνθείτε για την ασφάλειά σας αμέσως από την περιοχή. Πρέπει να το λέμε συνεχώς αυτό, να το υπενθυμίζουμε συνεχώς αυτό, διότι δεν παίζουμε με τη φωτιά. Σε καμία περίπτωση δεν παίζουμε με τη φωτιά. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τα παιδιά, τους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας, που μας υπενθυμίζουν αυτά που πρέπει να λέμε για την ασφάλεια όλων μας.
6: Κοιτάς με ένα βλέμμα φωτιά να χάνεις τα τρένα.
0: Βέβαια πέφτουν πρόστιμα. Πώς θα γίνει? Είπαμε, ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να τηρείται.

Καλημέρα στη φιλενάδα μου, την Ειρήνη, την Μεροβιγλιανή και στην Κατερίνα και στο Μανώλη, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα σας, παιδιά. Κάτσε να σου στείλω μια φωτογραφία και σένα, Ειρηνούλα μου, εδώ, για δες. Για δες, ηλιοβασίλεμα εξώτικο. Άλλο ηλιοβασίλεμα αυτό, όχι το χθεσινό. Άλλο.

0: όλα τα καλά τα παιδιά μαζεμένα και σήμερα όπως βλέπω. Ειρήνη Παρασκευούλα, καλημέρα και σε σένα Θανάση, καλημέρα. Η Ευαγγελίτσα, η Σαντορινιά, Βιβί, Αντώνη. Καλώ την Αρτεμούλα, την Θαλασσινή, στις κυρίες μου, Μαρία, Μαρίνα, Κούλα, Κυριακή, κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη.
1: Ο άλλος Αντώνης αυτός.
0: Καλημέρα στην κυρία Πίτσα, την κυρία Φιλιό, την κυραρίνα μου. Γιώργο, πού είσαι? Πού είσαι εσύ, Σπαρτιάτη, πού είσαι? Καλημέρα σε όλα τα χωριά της Νάξου, στην ορεινή Νάξο, στους υπέροχους ορεινούς και ορεινές που μας ακούνε κάθε μέρα. Εδώ στο κάστρο, στους καστρινούς και στις καστρινές. Και στους νότιους κάτω, εκεί Πυργάκι, Καστράκι. Και στα χωριά εδώ του... της παιδινής Νάξου. Στα όμορφα χωριά της παιδινής Νάξου. Κάθε χωριό έχει και τη δική του ομορφιά, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Νάξου. Αυτή είναι βασικά το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νάξου σε σχέση με άλλα νησιά. Εμείς εδώ έχουμε χωριά τα οποία το ένα με το άλλο έχουν τις διαφορές τους, ρε παιδί μου. Έχουν, δηλαδή, πας εδώ, βλέπεις κάτι. Πας αλλού, βλέπεις κάτι άλλο διαφορετικό. Λες, μα τι, είμαι στο ίδιο νησί? Βεβαίως είσαι στο ίδιο νησί. Βεβαίως. Απλά έχουμε πολλά πράγματα να δεις. Α, μα τσακώ.

0: δεν σε μπορώ.
1: Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Έριξα μια ματιά το πρωί. 13 Μαΐου λοιπόν σήμερα βλέπω ότι, για παράδειγμα, από πού να ξεκινήσω τώρα, πού να ξεκινήσω, περιμένετε λίγο. Να, ορίστε. Το 1830 ο Ισημερινός, λέει, αποκτά την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Κολομβία.
0: Καλά, και αυτά που νιώθω εγώ είναι...
1: 1846, Αμερικανικο-Μεξικανικός πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κηρύσουν πόλεμο στο Μεξικό.
0: Θα την ψάξεις για να γίνουν όλα όμορφα μαγικά.
1: Το 1888, σαν σήμερα, με την υπογραφή του Χρυσού Νόμου, η Βραζιλία καταργεί τη δουλεία. Ενώ το 1909 ξεκίνησε από το Μιλάνο ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Ιταλίας. Νικητής θα είναι ο Ιταλός ποδηλάτης Λουίτζι Γκάνα. Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα. Το 1917, σαν σήμερα, τρία παιδιά αναφέρουν ότι είδαν την Παναγία τη Φάτιμα στη Φάτιμα της Πορτογαλίας. Πάμε στο 1940, ξεκινάει η κατάκτηση της Γαλλίας από τους Γερμανούς. Καθώς τα γερμανικά στρατεύματα διασχίζουν τον Μεύση, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, κατά την ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει ότι δεν έχει να προσφέρει παρά αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζω, πάω παρακάτω για να κλείσω την ενότητα σιγά σιγά. Το 1943 τα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα στη Βόρεια Αφρική παραδίδονται στις συμμαχικές δυνάμεις. Διεξάγεται ο πρώτος γύρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 στο Silverstone της Αγγλίας. Αυτό έγινε το 1950 σαν σήμερα. Το 1954, έχει ενδιαφέρον αυτό, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Broadway το Picnic με Πιτζάμες. Το πρώτο που θα διαρκέσει, το οποίο μάλλον θα διαρκέσει για άλλες 1063 παραστάσεις. Αργότερα έλαβε 3 βραβεία Tony για καλύτερο musical, καλύτερη πρώτη γυναικεία ερμηνεία σε musical και καλύτερη χορογραφία. Το 1958, μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών ηγείται πραξικοπήματος στο Αλγέρι με αίτημα τον σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με επικεφαλής τον Σαρλ Ντε Γκολ για να υπερασπιστεί το γαλλικό έλεγχο της Αλγερίας. Το 1967, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος διορίζει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας τον Ιερώνυμο Κοτσόνη, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένας ανεμοστρόβιλος F3 χτυπά το Μίσιγκαν το 1980, σαν σήμερα. Το 1981 πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Σεισμός 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά την Κοζάνη και τα Γρεβενά το 1995. Και τέλος, το 2016 είχαμε την ίδρυση του Ελληνικού Κόμματος Νέα Δεξιά από τον δικηγόρο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

να γίνει και ένας χαμός το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό στην Eurovision. Έδωσε ρέστα, λέει ο Ακύλας. Η αλήθεια είναι ότι είδα μόνο το στιγμιότυπο της εμφάνισης του... της ελληνικής αποστολής, τέλος πάντων, του Ακύλα. Πανηγυρική πρόκριση λοιπόν της ελληνικής συμμετοχής με εντυπωσιακή εμφάνιση, διθυραμβικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε το δεύτερο ημιτελικό. Νομίζω αγωνίζεται, συμμετέχει η Κύπρος σήμερα σε αυτόν. Ναι, έτσι δεν είναι, ξέρω εγώ. Αλλά είπαμε, δεν παρακολουθώ Eurovision, παιδιά. Μην και τα λάθη που ενδεχομένως κάνω, συγχωρέστε τα μου. Έχουμε νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, σε ΕΦΚΑ, τράπεζες. Υπάρχουν ημερομηνίες, κλειδιά για τις 72 δόσεις, για τον εξοδικαστικό, για την προστασία της κατοικίας και ούτω καθεξής.

έχουμε και έτσι θεματάκια που σχετίζονται με τον, αυτόν τον χανταϊό. Τι λένε λοιπόν οι ειδικοί, οι γιατροί, πόσους μήνες διαρκούν τα συμπτώματα, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Όλα τα έχει Μαριούρη, ένας χανταϊός μας έλειπε.

Αυτά είναι πολύ σοβαρά μηνύματα. Υπάρχει ένας αριθμός, ένα νούμερο, είναι η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, το 10306. Δεν είσαι μόνος, είναι το μήνυμα, δεν είσαι η βαθμολογία σου, είσαι πολύ περισσότερα. Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή, όχι ολόκληρη η ζωή σου. Είναι αυτό που λέω κάθε φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις, όταν ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Χρησιμοποιώ αυτήν την ατάκα, ότι δεν τελειώνει τίποτα εδώ, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Όλα ξεκινούν στη ζωή σας, παιδιά. Όλα ξεκινούν τώρα στη ζωή σας, με το όποιο αποτέλεσμα. Συνεχίζω λοιπόν με το μήνυμα. Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή, όχι ολόκληρη ζωή σου. Η ψυχική σου υγεία είναι ό,τι πιο σημαντικό. Μίλα, μοιράσου ό,τι νιώθεις με κάποιον που εμπιστεύεσαι. Ζήτα βοήθεια, δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Κάνε μικρές παύσεις, ξεκούραση, βόλτα, μουσική, αναπνοές, σου κάνουν καλό. Να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου. Πρώτα με τον εαυτό σου. Κάνε το καλύτερο που μπορείς και αυτό είναι αρκετό. Το μέλλον έχει πολλές διαδρομές. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχει ελπίδα, υπάρχεις εσύ. Μην τα παρατάς. Μίλα. Εμπιστεύσου. Κράτα την αλήθεια. Η ζωή σου έχει αξία. Ευχαριστώ, Δημήτρα, που μου το έστειλες.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 52 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Χτυπάει και το τηλέφωνο. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Αυτές οι νύχτες, βρε παιδί μου, που μυρίζουν για σέμι.

Λοιπόν, από πολύ μακριά, παιδιά, αυτό το τηλέφωνο. Από πολύ μακριά, από την Αυστραλία, ο Γιώργος, ο φίλος μου. Να είστε καλά, βρε Γιώργο, να είστε καλά όλοι σας. Τι όμορφο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Ένα ραδιόφωνο που μας ενώνει, ένα τηλέφωνο που μας ενώνει. Τα μηνύματα εδώ μπροστά μου, συνεχώς, φωτογραφικό υλικό. Όμορφες στιγμές, σαν να είμαι εκεί ένα πράγμα ή σαν να είστε εσείς εδώ, ακόμα καλύτερα. Σαν να είστε εσείς στην πατρίδα σας. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Και σήμερα και αυτά είναι τα όμορφα, παιδιά. Έχει όμορφιές η ζωή. Η επικοινωνία είναι το σημαντικότερο πράγμα και η επικοινωνία δεν πρέπει να σταματά μέσα στα social media. Και ξέρετε κάτι, θλίβομαι. Προχθές ήμουνα στο τσακ να κάνω μια ανάρτηση. Είχα μπει στα social, γενικά έτσι έκανα τη βόλτα μου. Ναι, ναι, να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Η ζωή μας δεν είναι μέσα σε μια οθόνη. Αυτό, αν δεν το έχουμε καταλάβει, κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να το εμπεδώσουμε. Δεν ξέρω. Η ζωή μας, μέρος της ζωής μας είναι εδώ μέσα, ιδιαίτερως όταν χρησιμοποιούμε τα social για επαγγελματικούς λόγους, είναι απαραίτητα, αλλά η ζωή μας, η πραγματική ζωή, παιδιά, είναι εκεί έξω. Είναι σε μία βόλτα, είναι σε έναν καφέ, είναι στη συζήτηση που θα κάνουμε με ένα φίλο, με μία φίλη. Είναι σε αυτά που θα μπορέσουμε να καταλάβουμε μέσα από τη συζήτηση, αυτό που λέγαμε πριν. Είναι στο έξω στον ήλιο, είναι μπροστά στη θάλασσα, είναι ένας περίπατος στο βουνό. Είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που δυστυχώς τα έχουμε αφήσει πίσω σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό που με έτσι έκανα αυτή τη βόλτα προχθές στο διαδίκτυο και έπεσα πάνω σε κάποια σχόλια, κοινωνική κριτική θα το πω εγώ έτσι, να το κάνω λίγο όμορφο, γιατί άμα δεν θέλω να το κάνω όμορφο θα πω απλά κουτσομπολιό. Πέφτω λοιπόν σε κάποιες αναρτήσεις και βλέπω ότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και μπορεί να έχουμε μπει και εμείς σε αυτό το τρυπάκι κάποιες φορές, να ασκούμε κριτική σε επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή έχουμε πραγματικά κάνει τη ζωή μας αυτό το πράγμα. Μπαίνουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε και ασκούμε κριτική. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, πραγματικά, πόσες φορές λέω, κάτσε ρε παιδί μου, πόσα στραβά και ανάποδα έχουμε όλοι μας. Όλοι μας έχουμε στραβά και ανάποδα. Λοιπόν, είναι εύκολη η κριτική. Είναι πάρα πολύ εύκολη η κριτική. Είναι εύκολο να έχω το πληκτρολόγιο μπροστά μου και να αρχίζω να γράφω, να πετάω λάσπη για το οτιδήποτε μιλάω. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Όλη αυτή η σκέψη δεν είχε να κάνει με μένα, με κάτι προσωπικό. Απλά το βλέπω και εκνευρίζομαι συνεχώς. Δηλαδή, πετάμε χολή ανά πάσα στιγμή και για τον οποιοδήποτε λόγο. Σχολιάζουμε ό,τι κινείται, ό,τι περπατάει, ό,τι πετάει, ό,τι απλώς υπάρχει. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι ειρωνία υποκατάστατο προσωπικότητα. Δεν είναι η απαξίωση ένδειξη ανωτερότητας. Δηλαδή κάπου όπα, το έχουμε παραξηλώσει. Το έχουμε παραξηλώσει. Λίγο να βγούμε έξω, να συνομιλήσουμε. Να έρθουμε ξανά κοντά. Στο φως, αυτό που λέει η Μαρίζα τώρα εδώ, η Ρίζου. Στο φως, παιδιά, στο φως. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εδώ. Ο πραγματικός κόσμος εκεί έξω είναι πολύ πιο όμορφος από την γκρίνια στο διαδίκτυο. Είναι πολύ όμορφος.

0: ελάχιστο.
1: Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε. Αυτή την εκπομπή τη βγάζουμε πολύ πιο εύκολα, γιατί έχουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν καθημερινά και δεν είναι άλλοι από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Είναι ο φούρνος Λαγογιάννη που βρίσκεται σε δύο, προσεχώς σε τρία σημεία, εδώ στην Νάξο, στη χώρα της Νάξου και στις Τρίποδες. Και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και στην Πλάκα. Και φυσικά κοντά μας είναι καθημερινά ο αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου και το My Market Νάξου, ένα κατάστημα αυτή τη στιγμή, αλλά σε λίγο καιρό το ένα κατάστημα θα γίνουν περισσότερα, έτσι θα έχουμε περισσότερες επιλογές να πάμε, να κάνουμε τα ψώνια μας, να πάρουμε τις προμήθειές μας, να μαγειρέψουμε. Τι τρώμε σήμερα, παιδιά? Περιμένω, πάω σε διαφημίσεις, να σκεφτείτε και να μου γράψετε τι τρώμε σήμερα. Νοικοκυρές και νοικοκύριδες, ετοιμαστείτε, διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

έχω κάτι νεότερο, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, για την κατάσταση της κοπέλας, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο, 16χρονο κορίτσι. Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιού Βούλας είπε ότι έχει διασωληνωθεί το παιδί, ότι καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασής της. Αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο, συγκεκριμένο στο ΚΑΤ. Αλλά ξαναλέω, μακάρι η ευχή μας είναι να γίνει καλά το παιδί, να τα καταφέρει. Ξαναλέω, πρέπει να εστιάσουμε στο τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία μας και να δούμε λίγο και τα νούμερα που δεν είναι νούμερα. Τα νούμερα, τα στατιστικά στοιχεία, γιατί έχουμε πολλά τέτοια έτσι, περιστατικά και πρέπει να χτυπήσουμε δυνατά το καμπανάκι, να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτές τις με αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, αύριο θα τα συζητήσουμε με ειδικό εδώ στο στούντιο αυτά τα πράγματα. Στα 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Όχι, δεν θα δούμε τα πρωτοσέλιδα. Πάω γρήγορα να κλείσω λίγο την προηγούμενη ενότητα. Να σας πω ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε ο σπουδαίος Γεώργιος Παπανικολάου, διάσημος Έλληνας γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, πρωτοπόρος στην κυταροπαθολογία και για τον πρώιμο εντοπισμό του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε όλη αυτή την ιστορία, το Test Pap δηλαδή, γεννήθηκε το 1883, που έχει σώσει πάρα πολλές γυναίκες. Ο Φώτης Μεταξόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935, Έλληνας χορευτής και χορογράφος. Έλληνας ηθοποιός ο Τάσος Ιφαντής το 1942. 35, Έλληνας χορευτής και χορογράφος. Έλληνας ηθοποιός ο Τάσος Ιφαντής το 1942.

0: Η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου γεννήθηκε το 1970. Ο Κωστής Μαραβέγιας γεννήθηκε σαν σήμερα. Έλληνας σπουδαίος κατά την άποψή μου, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, σκηνοθέτης και παρουσιαστής. Παίζει ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα, αρμόνιο και τραγουδάει στα ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά και ιταλικά. Ο Μαραβέγιας γεννήθηκε το 1974. Κάρολος Φίλιππος, πρίγκιπας της Σουηδίας, γεννήθηκε το 1979. Αυτά. Ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή? Δέσποινα Αχλαδιώτη, η κυρά της Ρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη, Ελληνίδα ακτινοτρόφος, ηρωική μορφή της αντίστασης κατά την περίοδο της κατοχής. Επί 39 χρόνια η κυρά της Ρο, από το 1943 μέχρι το θάνατό της το 82, ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα της Ρο. Κάθε πρωί. Το 1982 έφυγε από τη ζωή.
1: Το Τούρκο τίμο και τα αραχτός. Φιλίες με τους γάμους.
0: Λοιπόν, αυτά με το σαν σήμερα. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Θα κατηφορήσουμε και στα δικά μας. Να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κατσαρά εδώ στο στούντιο. Να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε και τι αναμένεται για την φετινή τουριστική περίοδο στα νησιά μας, στην Άξο και στις Μικρές Κυκλάδες. Να δούμε λίγο πώς θα διαχειριστούμε θέματα της καθημερινότητας, τα οποία γνωρίζουμε, προβλήματα της καθημερινότητας που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Εντάξει τώρα, να μην θα τα πει ο Λιανός αυτά το μεσημέρι. Πέρα από τα αθλητικά, είναι σημαντική ημέρα σημερινή γιατί αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια, στην έδρα της Βαλένθια. Είναι ο πέμπτος αγώνας αυτός και ο τελευταίος αγώνας. Εντάξει, είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Είδα τον Αταμάν χθες να λέει ότι, γιατί ορίστηκε η διαιτησία, ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή αυτή των διαιτητών. Και να δούμε πώς τι θα γίνει, τι ώρα είναι ο αγώνας, δεν θυμάμαι, θα μας τα πει ο Νικόδημος το μεσημέρι αυτά. Άρε Γιάννη Γαβαλά, τον είδα μπροστά μου πάλι τώρα. Άρε Ηρακλιά. Έδωσε ρέστα πάλι ο Γιάννης ο Γαβαλάς. Τα είπα χθες, τα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξεκινήσω με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πρώτο θέμα, βλέπω δίκες εξπρές για βουλευτές στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, είδαμε τι έγινε χθες. Να θυμίσω, σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι η απεργία της, για τους δημόσιους υπαλλήλους. Σήμερα είναι και φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί οι γονείς για τα σχολεία, έτσι. Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Πώς βαθμολογούν, να, ένα πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον θέμα. Άμα θα το ψάξω αυτό μετά. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές. Τι δείχνει νέα έρευνα. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας. Ενώ μέτρια είναι και η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν εκπλήσεται κανείς, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα, φαντάζομαι. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο της επιτυχημένης τέλος πάντων σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα γενναιόδωρες κοινωνικές δαπάνες με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, γυροκομεία, όλα κρατικά. Σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με τον Ηνωμένο Πολιτείων Αμερικής. Ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά. Όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%. Αλλάζει λοιπόν και η Σουηδία. Προσαρμόζεται. Μια ευχάριστη είδηση, νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας. Παρατηρήσεις.

εκτείνει τη ζωή των ασθενών. Φαρμακευτικό σκεύασμα που αναμένεται να λάβει έγκριση κυκλοφορίας στις ΗΠΑ μέσα στο 2026, φέρεται να παρατείνει τη ζωή ασθενών με καρκίνο στο πάνκρεας, ενώ παράλληλα γεννά ελπίδες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου, του πνεύμονα και του εντέρου. Αυτές είναι ευχάριστες ειδήσεις.

πάω στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Το μεγάλο ερώτημα. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν. Έχει και ένα μήνυμα από το σημείωμα της κοπέλας εδώ, δεν θα το διαβάσω. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες, αν είναι λάθος το εμβαδόν για τα ακίνητα, τι να κάνετε αν υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Κτηματολόγιο, αστείο έτσι. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Κάτι απογεμάτα. Πάω στην απογευματινή άμεσα. 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ, προγράμματα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Με χρονοκαθυστέρηση γράφει η απογευματινή αντίδραση Δένδια για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση του Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Και άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ο ΠΚΠΕ. Πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή τα 3.422.190 δικαιούχοι. Λοιπόν, κάτι αθλητικά μπροστά μου, εντάξει, και λουκέτο άρον-άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Αγωνία και για τον Σταύρο Φλόρο που ακροτηριάστηκε από προπέλα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και για αυτόν. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών ευθύς αμέσως. We'll be right back.

Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης, 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος, παραμένει αχρησιμοποίητο το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Μια μέρα ή μια νύχτα μαζί. Ριζοσπάστη σήμερα. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα λοιπόν οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Μάχη μέχρι την τελευταία ώρα για να στείλουν οι κάλπες μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης, επιχειρηματικών ομίλων για πανεπιστήμια ΑΕ. Κατάργηση του άρθρου 16. Ένταση της καταστολής. Εργαζόμενοι στο δημόσιο σήμερα η απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Συγκλονίζει το γράμμα 17χρονης που έκανε βουτιά στο κενό με συνομήλικη φίλη της. Από το ΚΚΕ δεν μπορούμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο που κάνει νέους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν σε αυτόν. Είναι μια μάχη που έχει καίρει. Και Ελεύθερος Τύπος, και κλείνω με τα πρωτοσέλιδα. Ναι, πώς θα αποκλειστικό σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο πρόσθετος όρος που μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις για άμεση εξόφληση. Αναλυτικός πίνακας με τα ποσά που θα πληρώσουν όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ και εντός του Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων. Σοκ από βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Πάγωσε το Πανελλήνιο. Πάγωσε κυριολεκτικά. Επιδοτήσεις σε 3 δόσεις η ενίσχυση για τα λιπάσματα. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φιώτιδα. Eurovision στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον

Υπάρχουν δύο σενάρια για το θαλάσσιο drone, δύο σενάρια για την προέλευσή του. Το ερώτημα είναι αν ήρθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη. Βεβαίως, προφανώς συνεχίζεται η όποια έρευνα γίνεται από τους αρμόδιους, για να έχουμε και το τελικό πόρισμα, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, πώς βρέθηκε αυτό το drone τώρα, το θαλάσσιο, το επικίνδυνο θαλάσσιο drone, και ευτυχώς που δεν είχαμε και τίποτα χειρότερο στα νερά του Ιωνίου. Καλώς στο Μαρίνο, καλημέρα στο καταπράσινο κερατσίνι.

Καλά, γίνεται κουβέντα μεγάλη για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Μεγάλη κουβέντα. Πέφτουν και βροχή τα σχόλια στον ξένο τύπο για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού και αναφέρεται έτσι σε γενικές γραμμές ότι αυτό το σχέδιο αντιμετωπίζει τον υπερτουρισμό και είναι παράδειγμα, λέει, προς μίμηση. Βέβαια, το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού έχει προκαλέσει αντιδράσεις εδώ στην Ελλάδα. Οι απόψεις δίστανται για κάποια θέματα ειδικά. Ιστορική μεταρρύθμιση, τολμηρά μέτρα, παράδειγμα προς μίμηση, πηγή έμπνευσης. Αυτές είναι μερικές από τις λέξεις που συνοδεύουν δημοσιεύματα. Κοινός παρονομαστής των περισσότερων δημοσιευμάτων είναι ότι η χώρα μας θέτει σε εφαρμογή μια ιστορική μεταρρύθμιση στον τουρισμό για να αντιμετωπίσει τον μαζικό τουρισμό και να προστατεύσει εμβληματικούς προορισμούς. Τώρα που τα βλέπω όλα αυτά... Το Travel and Tour World αναφέρει ότι η Ελλάδα προχώρησε σε μια ιστορική μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση του μαζικού τουρισμού και την προστασία εμβληματικών προορισμών. Ο συντάκτης του άρθρου υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Το σχέδιο της Ελλάδας, μεταρρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο δίνει προτεραιότητα στο βιώσιμο τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευημερία των κοινοτήτων, θα μπορούσε, αναφέρει ο αρθρογράφος, να εμπνεύσει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται ο τουρισμός διεθνώς κιόλας. Μάλιστα, το δημοσίευμα φιλοξενεί τις δηλώσεις του κυρίου Παπασταύρου για ιστορική μεταρρύθμιση και ένα αναγκαίο βήμα για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των τοπικών κοινωνιών στις τουριστικά επιβαρημένες περιοχές. Αναφέρεται και στις δηλώσεις της κυρίας Κεφαλογιάννη, η οποία εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μοντέλου τουρισμού, με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δίνεται περισσότερο έμφαση στις πιο πολυσύχναστες περιοχές της χώρας. Εγκομιαστικά λοιπόν τα σχόλια και από άλλα έτσι έντυπα, ξένα έντυπα. Το Euronews.com, ας πούμε, κάνει λόγο για μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της εν μέσω των πιέσεων που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Γερμανική εφημερίδα τονίζει τις προσπάθειες για παράλληλη προστασία της φύσης και του τοπίου. Και πολλά ακόμα, αλλά ξαναλέω, εδώ στην Ελλάδα την κρίνια μας την έχουμε. Μα... Ναι, Γιώργο. Καλώς την Αργυρούλα, καλώς την. Ωραιότατα λοιπόν, θα κατηφορήσουμε σε λίγο. Θα έρθουμε στα δικά μας να δούμε τι γίνεται εδώ στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες, οι οποίες διαπρέπουν και φέτος. Έβλεπα ένα δημοσίευμα χθες για την Ηρακλιά, παιδιά. Επίγειος παράδεισος. Με τα σημεία αναφοράς τι μπορεί να κάνει κάποιος στην Ηρακλιά. Και όχι μόνο στην Ηρακλιά, απλά το δημοσίευμα αναφερόταν στο μικρό νησάκι των μικρών Κυκλάδων. Ρίζες βγάλαν μέσα στον ήρα μου. Αναφέροντας ότι στην Ηρακλιά κάνεις διακοπές σαν αυτές της δεκαετίας του 60. Και όλα αυτά που φοβάμαι. Ακόμα. Θα προσθέσω εγώ.

ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα που σχετίζεται με κάτι που λίγο πολύ όλοι μας το έχουμε δει ή ενδεχομένως έχουμε ζήσει και σε ένα σπίτι που είχε τέτοιο δάπεδο. Αναφέρομαι στα σπίτια της δεκαετίας που χτίστηκαν μάλλον, της δεκαετίας του 50-60, όπου τα δάπεδα γινόντουσαν με το γνωστό σε όλους μας φαντάζομαι μοσαϊκό, το θυμάστε? Διεθνώς γνωστό με τον ιταλικό όρο τεράντζο. Το μοσαϊκό είναι ένας τύπος επιφάνειας που δημιουργείται από μείγμα μικρών κομματιών μαρμάρου, πέτρας, χαλαζία ή γυαλιού που γίνονται ένα σώμα μέσα σε τσιμέντο. Τώρα γιατί το λέω αυτό, Το λέω αυτό γιατί από τη δεκαετία του 70 το μοσαϊκό άρχισε σιγά σιγά να κρύβεται. Εγκαταλείφθηκε η τεχνική στις κατασκευές από τη δεκαετία του 70 και μετά. Σε ανακαινήσεις διαμερισμάτων με μοσαϊκό, αρκετοί προτίμησαν να το καλύψουν με πλακάκια ή με άλλα υλικά, γιατί τους δημιουργούσε μια αίσθηση του ξεπερασμένου, του παλιωμοδίτικου. Η επιλογή της ολικής του αντικατάστασης γινόταν πιο σπάνια για να αποφευχθούν τα βαριά μπάζα και η θορυβώδης διαδικασία. Και το γεγονός αυτό αποδείχτηκε σημαντικό αρκετές δεκαετίες αργότερα. Γιατί οι αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου εκτίμησαν ξανά την όψη και την πραγματικότητά του. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν τα πράγματα έχουν αλλάξει και πολλές κατασκευαστικές εταιρείες και αρχιτέκτονες έχουν αφήσει πίσω την αυστηρή λιτότητα, στρέφονται εκ νέου σε πιο εκεντρικές χρωματιστές και pop επιλογές. Σε αυτή τη στροφή το μοσαϊκό φαίνεται να κουμπώνει τέλεια. Μάλιστα τον 20ο αιώνα το μοσαϊκό επανήλθε ως ένα φθηνό υλικό. Η κατασκευή του δεν γινόταν επί τόπου ως χυτό υλικό, αλλά ετοιμαζόταν στα εργοστάσια και κοβόταν εκεί σε μεγάλα πλακίδια. Η τοποθέτηση γινόταν πάλι χωρίς εμφανείς αρμούς, αλλά το κόστος της παραγωγής και της τοποθέτησης ήταν πολύ πιο προσιτό. Εκτός από το χαμηλό κόστος, τα πλεονεκτήματα του μοσαϊκού ήταν πως η παρουσία πολλών χρωμάτων έκρυβε τυχόν βρωμιά που υπήρχε στο δάπεδο. Πέφτει μια σταγόνα ρε παιδί μου, στο πλακάκι δεν κάνει μπαμ. Στο μοσαϊκό δεν φαίνεται. Ειδικά στις κουζίνες, αυτό τότε κρινόταν ως πολύ σημαντικό. Η ανθεκτικότητά του ήταν επίσης ένας από τους λόγους που οι κατασκευαστές πριν από 70 χρόνια το προτιμούσαν κατά κόρον. Επιστρέφει λοιπόν το μοσαϊκό, άρχισε να εμφανίζεται στα περιοδικά διακόσμησης στην Ιταλία γύρω στο 2017. Χρειάστηκε χρόνος για την τάση αυτή ώστε να μπει στην παραγωγή, αλλά νομίζω ότι τα σπίτια από εδώ και πέρα όλο και περισσότερο θα χρησιμοποιούν το μοσαϊκούλι, που λίγο πολύ το έχουμε ζήσει όλοι μας, το έχουμε πατήσει όλοι μας. Που είσαι κυρία Ειρήνη, που είσαι να τάσα να τα ακούσεις αυτά τώρα, να ζητήσεις μοσαϊκό στο καινούριο το σπίτι. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα στην κυρία Θεανό, στην κυρία Άννα και στον κύριο Γιάννη που μας ακούνε στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Σε

0: Όλα με το καλό, Δεσποινούλα μου, όλα με το καλό. Όλα με το καλό, ε. Έτσι, μπράβο, όμορφες ειδήσεις να μαθαίνω, ευχάριστες ειδήσεις να μαθαίνω.
1: Είπα να αλλάξω χωρίς...
0: Τα βηματάκια αυτά τα μικρά.
1: Με το άλλο, άλλο μισό. Στην Αθήνα...
0: Που είναι τόσο μα τόσο σημαντικά όμως. Δεν είναι μικρά βήματα αυτά, μεγάλα βήματα είναι.

Λοιπόν, παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε, τι τρώμε. Τι τρώμε το πρωί για να ξεκινήσει όμορφα, ευχάριστα, με ενέργεια η μέρα μας. Τι τρώμε. Δεν ξέρω τι τρώμε, ξέρω πού πάμε. Πάμε στο φούρνο, λέγω Γιάννη. Πάμε εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Μπαίνουμε μέσα. Λέμε καλημέρα στα υπέροχα παιδιά που θα συναντήσουμε εκεί. Είναι εκεί η Ειρηνούλα. Είναι εκεί η Ανούλα. Θα πάμε σε Στρίποδες, θα δούμε τη Δέσποινα και την Ιωάννα. Θα δούμε τη Βαγγελίτσα. Θα πάμε σε λίγο καιρό στην Πλάκα, εκεί που είναι άλλη ομάδα υπέροχη. Θα καθίσουμε στη Μαγική Αυλή, θα πάρουμε το πρωινό μας, θα πιούμε το καφεδάκι μας, το μυρωδάτο, το ωραιότατο. Θα περάσουμε όμορφα, θα συνομιλήσουμε με τους φίλους μας. Αυτά είναι ωραία, παιδί μου, σου λέω. Αυτά είναι τα όμορφα. Από επιλογές τώρα το τι τρώμε δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί κι εγώ μπερδεύομαι. Μπαίνω στο φούρνο, λέγω Γιάννη, με μία σκέψη. Λέω, θα φέρω να φάω, ρε παιδί μου, μια τυρόπιτα. Λες, θα πάω να πάρω μια τυρόπιτα. Τώρα τι τυρόπιτα θα είναι, θα είναι κουρού, θα είναι η ταψιού, θα είναι χωριάτικη, θα είναι. Τι θα είναι. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις όλες αυτές τις βιτρίνες και λες. Ναι, τυρόπιτα είπα, ναι. Πιάσε και μια ζαμπονοτυρόπιτα ή πιάσε και μια γραβιερόπιτα στην Άξο. Είμαι, δεν θα φάω γραβιερόπιτα. Εννοείται ότι η κυρία Αντωνία κάνει τα θαύματά της. Εννοείται ότι συνεχώς ανακαλύπτει καινούργια πράγματα και τα δημιουργεί χρησιμοποιώντας όμως αγνά ναξιώτικα υλικά. Δεν έχουμε λάδι στην Άξο. Δεν έχουμε βούτυρο στην Άξο. Δεν έχουμε γραβιέρα. Τι δεν έχουμε. Έχουμε την πρώτη ύλη, παιδί μου. Άμα έχεις την πρώτη ύλη, έχεις διάθεση, έχεις σκέφη, έχεις μεράκι και ταλέντο, όπως έχει η κυρία Αντωνία, κάνεις θαύματα. Κάνεις θαύματα και βέβαια το αναγνωρίζει ο κόσμος ολόκληρος. Φούρνος Λαγογιάννη, λέω. Νίκο, τι έφαγες σήμερα? Για πες. Για πες, γιατί τελευταία μου κρύβεις πράγματα.

Λοιπόν, πληροφορία χωρίς χρέωση, την οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την περιμένετε από μένα αυτή την πληροφορία. Η βενζίνη στις Κυκλάδες είναι καθημερινός πονοκέφαλος για όλους μας. Για τους μόνιμους κατοίκους, για τους επαγγελματίες, για τους επισκέπτες. Οι τιμές στις Κυκλάδες έχουν πάρει τον ανήφορο, ναι. Και σε πανελλαδικό επίπεδο κρατάμε τη σημαία, παιδί μου, ψηλά. Είμαστε πρώτοι και σε αυτό, βέβαια, θα ήμασταν σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία μέσα από την επίσημη σελίδα του Υπουργείου και το παρατηρητήριο τιμών για την Κυριακή που μας πέρασε, που ο μήνας είχε 10 του Μάη, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,093 ευρώ το λίτρο. Πάει το 2 ευρώ πάει, το ξεχνάμε, το έχουμε ξεχάσει, έτσι. Είναι λοιπόν, οι Κυκλάδες παραμένουν στην κορυφή της λίστας με μέση τιμή που φτάνει τα 2,22, 2,225 για την ακρίβεια. Δεν βάλε και... βάλε άλλα 100 πατέρα, ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, 2,225 το λίτρο, αφήνει πίσω νησιωτικές περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα κτλ. Μιλάω για τις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα η τιμή, λέει, διαμορφώνεται στα 2,177. Η Κεφαλονιά, λέει, γράφει εδώ 2,151. Ηράκλειο Ρέθυμνο, τιμή πάνω από τα 2,14. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται σε περιοχές όπως η Ημαθία, 2,07. Η Χίος, 2,072. Και η Αττική, 2. Άκου τώρα. Στην Αττική η βενζίνη έχει φτάσει τα 2,075. Δηλαδή, άμα στην Αθήνα βρίσκεις βενζίνη σε αυτή τη τιμή, τι περιμένεις δηλαδή να βρεις στην Άξο, ας πούμε. Σε πάω να σε ξεκινήσω από αλλού. Να σε ξεκινήσω, για παράδειγμα, από την Άνδρο. 2,028. Σαντορίνη, 2,478. Νάξος, 2,160 μέχρι και 2,329. Το λίτρο αυτά, έτσι. Ναι. Πού να σε Πάρος, 2,465. Μήλος, 2,450. Ναι. Εντάξει, πάμε καλά. Όχι, πάμε καλά, πάμε καλά, πάμε καλά. Το πετρέλαιο, το πετρέλαιο, καλά η βενζίνη, λες, εντάξει. Το πετρέλαιο, διότι η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει και ανεβάζει και τις τιμές στις υπόλοιπες. Δεν θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου, θα ανέβει και αυτή. Σόπα καημένη, πώς κάνεις έτσι τώρα. Έρχεται ο τουρίστας στα νησιά, έχει πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του, πρέπει να κινηθεί κιόλας, διότι δεν θα πάρεις ένα μάξι να κινηθεί στην Άξο. Την Άξο είναι εκδρομές, παιδί μου. Άλλος πονοκέφαλος αυτός. Για μας να μην το συζητήσω, για τους μόνιμους κατοίκους, να μην το συζητήσω. Άρε.

Λοιπόν, καθυστέρησα λίγο να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα σας μιλήσω για κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. Για αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλά μιλάμε τώρα. Αυτές είναι και οι ιδανικές μέρες για να κάνεις πρακτική σκοποβολή, τώρα που δεν κάνει πολύ ζέστη. Και έτσι είναι και αυτή η ψιλοσυννεφιά και το αυτό. Είναι ωραίο. Είναι, μαζεύονται τα παιδιά εκεί, χαμός γίνεται. Θα μιλήσουμε για το My Market. Επιστρέφω σε λίγο και με τα δικά μας τα υπόλοιπα. Το ξεκίνησα λίγο στραβά με τη βενζίνη. Θα προσπαθήσω έτσι να το στρογγυλέψω λίγο, να το πλύγω έτσι. Λίγο. Ας πούμε, τα παιδιά του ΕΠΑΛ Νάξου γνώρισαν από κοντά την ιστορία των σμυριδοριχείων και του εναέριου. Αυτές είναι εκδρομές. Αυτές είναι βόλτες. Μπράβο, μπράβο στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Βγείτε έξω, βγείτε έξω. Βγείτε έξω, παιδιά.

0: είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του, στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Εσείς το έχετε κάνει ήδη από νωρίς το πρωί. Έχετε συντονιστεί σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας σήμερα αυτής της Τετάρτης που ο μήνας έχει 13. Πολύ μεγάλη μα πολύ μεγάλη καλημέρα θα στείλω στα υπέροχα παιδιά εκεί στα ψηλά μπαλκόνια της Ποπό Βασιλείου. Η Πόπη παρούσα, ο Γιάννης παρών, η Γαριφαλιά παρούσα επίσης, η Νίκη και αυτή παρούσα και ο Βασίλης παρών. Καλά δεν το συζητώ για τη Δήμητρα, δεν το συζητώ. Καλημέρα σας.

0: τα μάτια που σου έχω χαρίσει.
1: Τώρα κάνουμε πλάκα. Τι είναι αυτή η φραγκοτυρόπιτα? Φραγκοτυρόπιτα. Γιατί δεν το έχω φάει εγώ αυτό. Γλυκό τη Σύρου, λέει, που κουβαλά μνήμη και παράδοση. Τι γλυκό είναι αυτό, για κάτσε. Πού είσαι, συμπέθερε, τα μισά μου λες. Λοιπόν, στον Axos Press θα βρείτε συνταγή για φραγκοτυρόπιτα. Και είναι γλυκό αυτό που σας λέω. Βεβαίως, διότι έχουμε και συνταγές. Δεν μου απαντήσατε στο τι τρώμε σήμερα. Όχι, μου απάντησε μόνο η Δέσποινα. Για το τι τρώμε σήμερα. Καταρχάς, το τι τρώμε σήμερα. Αποφασίζουμε και λέμε, θα φτιάξω σήμερα. Τι να φτιάξω? Δεν ξέρω εγώ τώρα να πείτε κάτι, ρε παιδί μου. Σήμερα θα φτιάξω σπανακόριζο. Ωραίο το σπανακόριζο. Πολύ ωραίο. Τι θέλω όμως, θέλω σπανάκι. Και θέλω καλό σπανάκι, όχι ό,τι και ό,τι. Πού θα πάω να το βρω? Πού είναι το καλύτερο μανάβικο της Νάξου? Στο My Market είναι. Μην ψάχνεις, στο My Market θα πας. Να και τα κρεμμυδάκια σου, να και τα σκορδάκια σου, να και οι ντοματούλες σου, να και τα υπόλοιπα λαχανικά για τις σαλάτες σου. Να και όλα τα υπόλοιπα, και αν δεν προλαβαίνεις να το φτιάξεις αυτό το σπανακόριζο πια, πήγαινε παιδάκι μου ευθεία στα ψυγεία, εκεί ευθεία μπροστά, να βρεις έτοιμα φαγητά, να τα βάλεις στο φούρνο να τελειώνεις. Μα τώρα θα καθίσουμε να σκάσουμε επειδή δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε? My Market μας δίνει τη λύση. Και σε τιμές, έτσι, όχι αστεία πράγματα. Και με προϊόντα εδώ, ντόπια, έτσι. Δηλαδή τα κρεατικά εδώ. Έχουμε Νάξο Σμιτ στην Άξο, μην ξεχνιόμαστε. Πήγαινε πάρε και εκείνο το φυλάδιο να δεις εκπληκτικές τιμές, προσφορές και ούτω καθεξής. Φραγκοτυρόπιτα, δεν ξέρει παιδιά, ο Συριανός δεν ξέρει τι είναι φραγκοτυρόπιτα. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρει ο Συριανός, και το τονίζω, τι είναι η φραγκοτυρόπιτα. Δηλαδή, έλεος και έλεος. Λοιπόν, είναι γλυκό της Σύρου. Είναι ένα κομμάτι της παράδοσης του νησιού που είναι συνδεδεμένο με το Πάσχα. Με τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, τις μυρωδιές που γέμιζαν τα σπίτια, βρε παιδί μου, με την πρώτη μυζήθρα της χρονιάς. Είναι μια πλούσια γλυκιά, γι' αυτό λέμε ότι είναι γλυκό, τυρόπιτα, με έντονα αρώματα κανέλας, μαστίχας και πορτοκαλιού, που κρατά σήμερα ζωντανή τη γαστρονομική ταυτότητα της Σύρου. Και εσύ που είσαι Συριανός, δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, η ντροπή της Σύρου. Τι να σου πω, τι άλλο να σου πω πια. Δεν το έχεις. Αυτό βεβαίως θα θέλει και ψήσιμο, έτσι δεν είναι? Δεν θες μια καλή κουζίνα για να ψήσεις φαγητά, γλυκά και ούτω καθεξής? Πού θα τη βρεις την καλή την κουζίνα?
2: Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός.
1: Η λύση είναι ακριβώς κάτω από το στούντιό μας και έχει όνομα Μίλε.
2: Καθώς τριγλίζουν
1: Μιχάλης Μαρούλης. Για όλες τις ηλεκτρικές σας συσκευές, μάρκες εγγύηση.
2: Οι φίλοι μου το είχαν πει.
1: Μίλε, Λίπιερ, Σάρπ, ό,τι θέλετε θα το βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Και να οι κουζίνες, και να τα πλυντήρια, και να τα air condition, και να τα ψυγεία. Εν τω μεταξύ κάτι ψυγεία, ρε παιδί μου, και χρώμα, πολύ χρώμα. Δηλαδή, μου έκανε μπαμ στο μάτι μου ένα από τα διάφορα, τέλος πάντων, που έχει εκεί. Ένα σε κόκκινο μπορντό χρώμα που δεν είναι ψυγείο ακριβώς μόνο, είναι ντουλάπα ολόκληρη. Δηλαδή, φτιάχνεις καινούριο σπίτι και το κοτσάρεις αυτό εκεί και έχεις από πάγο, σου βγάζει πάγο μέχρι. Και μιλάμε για τεχνολογία, όχι αστεία πράγματα. Αυτό το παίρνεις σήμερα και το έχεις για άλλα 60 χρόνια.
2: Όπως με κοίταζε κι αυτή.
1: Λοιπόν, για πέραστε μια βόλτα, παρακαλώ πολύ, από τη Μίλε της Νάξου, να δείτε τι υπέροχα πράγματα έχουν κάνει τα παιδιά εδώ. Πώς έχουν ανανεώσει το χώρο. Να δείτε την καλοκαιρινή κολεξιόν, να δείτε τηλεοράσεις, γκάμα τηλεοράσεων, ό,τι θέλεις. Smart TV, Android τηλεοράσεις, κάτι άλλο, μια τεχνολογία που μου έλεγε η Εμμανουέλα της προάλλης που δεν τη θυμάμαι. Που είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή μόνο κοιμά δεν κόβει, δεν είναι τηλεόραση. Για μελιά, πώς το λένε, πού τονίζατε αυτό, Μαρίνο μου? Μέλια, τι είναι, γλυκό είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι. Τα μελιτίνια ξέρω τι είναι. Τα μέλια δεν ξέρω.
2: Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός.
1: Και αφού θα έχετε φάει καλά, θα έχετε ψήσει το φαγητό σας, θα έχετε πάει να πιείτε το καφεδάκι σας στο φούρνο Λαγογιάννη, λίγη άθληση στη ζωή μας πρέπει να τη βάλουμε. Πού θα το κάνουμε αυτό? Στη σκοτεινή ποταμιά. Εκεί είναι το σκοπευτήριο του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Τα παιδιά διοργάνωσαν, έκαναν μια εκπληκτική εκπληκτικούς αγώνες και φέτος, πρακτική σκοποβολή level 3. Ήρθαν αθλητές από όλη την Ελλάδα, πέρασαν καταπληκτικά, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ταξίδεψε η Νάξος παντού και για τον αθλητισμό της μέσα από τη σκοποβολή και από τη σκοποβολή. Και γι' αυτό φταίνε τα παιδιά, ο αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Τώρα, αν θέλετε να γίνετε μέλος αυτής της ομάδας μας, γιατί είμαι και εγώ μέλος, ξαναλέω, να δείτε πόσο ωραία περνάμε. Θα, τι έλεγα το πρωί, βγείτε έξω, αφήστε τα κινητά, ασχοληθείτε με κάτι, κάντε αθλητισμό, επικοινωνήστε με ανθρώπους, μάθετε να χρησιμοποιείτε το μέσο άθλησης που για τη σκοποβολή είναι, ξέρετε, 69 74 48 44 07, το τηλέφωνο επικοινωνίας, θα σας απαντήσουν αμέσως όμως και θα σας κατευθύνουν σωστά.

Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Είμαστε ήδη στα 47 πίτε λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, άρα έχουμε περίπου 13 λεπτά για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα μείνω λίγο σε αυτήν την όμορφη εκπαιδευτική εκδρομή που έκανε το ΕΠΑΛ Νάξου Μιχάλης Κατσάνης στα παιδιά, οι μαθητές, οι οποίοι επισκέφτηκαν την περιοχή των Σμυριδορυχείων, της Κορώνου και τη Μουτσούνα και γνώρισαν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της νεότερης ιστορίας της Νάξου. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που στις 26 του Μάρτη από τους μαθητές των τμήματων Α2 και Γ2 στο πλαίσιο του μαθήματος της ζώνης, άκου τώρα μάθημα, ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων. Ωραίο! Μ' αρέσει! Ωραίο! Μέσα από αυτό το μάθημα λοιπόν οι μαθητές και από αυτή την εκδρομή που έκαναν μελέτησαν την ιστορία της Μύριδας, παρακολούθησαν ντοκιμαντέρ, αξιοποίησαν αρχαιακό υλικό και συζήτησαν τρόπους ώστε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη της σμυριδεργασίας στην Άξο. Λες τη λύση να τη δώσουν τα παιδιά? Διόλου απίθανο. Ο πρόεδρος της Κορώνου, ο κύριος Χουζούρης, είχε την ξενάγηση, ανέλαβε την ξενάγηση των μαθητών στο μηχανοστάσιο κίνησης του Εναέριου, στη Στραβολαγκάδα και στα ορυχεία Σμύριδα στην Σαραντάρα. Μετέφερε λοιπόν πολύτιμες πληροφορίες, βιωματικές εικόνες από μια δύσκολη αλλά και καθοριστική εποχή για την ορεινή Νάξο, κομμάτι της ιστορίας της Νάξου βεβαίως. Ο Εναέριος, ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά μνημεία της Ελλάδας, επίσης ήταν σημείο αναφοράς για τους μαθητές. Και εγώ αυτό που θέλω να τονίσω για μία ακόμα φορά είναι ότι πρέπει να λέμε μπράβο για αυτές τις πρωτοβουλίες των καθηγητών και την θέληση των παιδιών και το πάθος των παιδιών να μαθαίνουν την ιστορία του τόπου τους. Αυτές είναι όμορφες δράσεις. Και όταν έρχεσαι σε επαφή με τη φύση και με την ιστορία του τόπου σου, μόνο όφελος έχεις. Λοιπόν, ο Μαρίνος προσπαθεί να μου εξηγήσει τι είναι η μέλια, κάποιο γλυκό είναι μάλλον, και γράφει, μάλλον θα μου γράψει και τη συνταγή. Το κόβω, Μαρίνο, αλλά μάλλον θα ζητήσω να το φτιάξει κανένας άλλος. Αυτό δεν είναι αυτό. Άντε ρε Θοδωρή, πες τα.

Λοιπόν, έχω τις λεπτομέρειες για το γλυκό αυτό. Μέλια, είναι γλυκό της Σαντορίνης, λέει. Το φτιάχνανε κυρίως το Πάσχα. Είναι κάτι περίπου σαν τσουρέκι. Έχει μια διαφορά με το τσουρέκι. Είναι ότι αυτό το γλυκό, η ζύμη του είναι λίγο πιο πηχτή και όταν ψηθεί σκληραίνει λιγάκι. Και γίνεται περίπου σαν ζυμωτό τσουρέκι. Το λένε μέλια, ε! Α, μελιά! Α, λέγεται μελιά, μελιά, όχι μέλια, μελιά. Εγώ γιατί δεν το έχω φάει αυτό ποτέ, γιατί δεν το έχουν φτιάξει ποτέ. Αυτή η πανομερίτη σαπιά, έλεος δηλαδή. Θα μου πεις, άμα το φτιάξει η πανομερίτη θα το κάψει. Που νουνά, τόσο κόσμο, Βαγγελία, τι ειρήνη. Μελιά, δεν έχω φάει ποτέ. Το 8 χρόνια στη Σαντορίνη και δεν έφαγα μελιά. Α, θα κάνω φασαρία. Α.

λοιπόν τα τηλέφωνα, δεν ξέρω, δεν, σήμερα για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν παρατηρώ το λαμπάκι που αναβοσβήνει. Ζητώ συγγνώμη από όσους πήραν τηλέφωνο. Είναι και λίγο παράξενη η μέρα η σημερινή, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι είναι λίγο παράξενη, πολύ παράξενη είναι με αυτά που συμβαίνουν. Να την κοινή Νικολέτα. Τι ομορφιά είναι αυτή. Τι γατουλίνη είναι αυτό μέσα στη βαλίτσα. Πάει και χώνεται μέσα στη βαλίτσα. Δεν μου λες. Ετοιμάζεσαι να κάνεις ταξίδι και θα πάρεις μαζί σου και το γατάκι. Έχει μπει ήδη μέσα στη βαλίτσα. Το κατάλαβε ότι θα φύγεις. Έχει ετοιμάσει βαλίτσα. Έχει βάλει τα ρούχα της μέσα. Να και η γάτα μέσα. Πήγε μόνη της. Κούκλος. Ταξιδάκι, μια χαρά σε βρίσκω, μια χαρά. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα για να κλείνουμε σιγά σιγά. Στα παλιά. Και έχω και μια έρευνα εδώ που μου την έστειλε η Δέσποινα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε θα σας πω μερικά πραγματάκια, γιατί ναι, είναι σημαντικό αυτό. Η ενασχόληση, λέει, με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να συμβάλλει στην επιβράδυνση της γύρανσης με τρόπο συγκρίσιμο με τη σωματική άσκηση, και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι αποτέλεσμα μιας νέας μελέτης ερευνητών του University College London. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η ακρόαση μουσικής, ξέρω εγώ τι κάνω, η επίσκεψη σε γκαλερί και μουσεία θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως συμπεριφορές που προάγουν την υγεία, όπως ακριβώς συμβαίνει με την άσκηση. Το όφελος, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανότατα οφείλεται στο ότι κάθε μορφή καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής δραστηριότητας προσφέρει διαφορετικά είδη ερεθισμάτων, σωματικά, γνωστικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά. Και οι προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι επαφές με τις τέχνες μπορεί να μειώσουν το στρες, να περιορίσουν τη φλεγμονή, να βελτιώσουν παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Και μια καινούργια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό επιχείρησε να εξετάσει αν αυτά τα ωφέλη, λέει, αποτυπώνονται και σε βιολογικούς δείκτες γύρανσης. Ανέλησαν, λέει, ερευνητές συγκεκριμένες θέσεις στο DNA που ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων, μια διαδικασία γνωστή ως μεθυλίωση του DNA. Άκου τώρα. Αποτελέσματα μάλλον, έδειξαν ότι όσοι συμμετείχαν συχνότερα σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και όσοι είχαν μεγαλύτερη ποικιλία τέτοιων δραστηριοτήτων, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κτλ., εμφάνιζαν βραδύτερο ρυθμό γύρανσης και χαμηλότερη βιολογική ηλικία. Όσοι συμμετείχαν σε αυτά, σε καλλιτεχνική δραστηριότητα, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, φάνηκε να γερνούν μέχρι και 4% πιο αργά από όσους είχαν σπάνια επαφή με τις τέχνες. Ωραίο. Ωραίο. Θα πιάσω πινέλα και θα αρχίσω να ζωγραφίζω, μου φαίνεται. Ήρθε η ώρα μου. Τώρα το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα σας το δείξω το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω, γιατί Μαέβιος Παχατουρίδης. Ναι.

Λοιπόν, έλα, ετοιμάζομαι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Ετοιμάζομαι να παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που σήμερα θα είναι κανονικά κανονικότατα στην ώρα του κοντά σας. Ανανεώνω το ραντεβού μας φυσικά αύριο, Πέμπτη, αύριο, 14 ο μήνας. Πρώτα ο Θεός, μακάρι να ακούσω μια, δύο, τρεις καλές ειδήσεις. Τόσα άσχημα κυκλοφορούν γύρω μας. Τόσα άσχημα ακούμε κάθε τρεις και λίγο. Μακάρι η κοπέλα η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, η 16χρονη, η μία εκ των δύο, έτσι, η άλλη δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή. Μακάρι να σήμερα η μέρα να είναι καλή για αυτό το κορίτσι και αύριο να, το πρωί να ξυπνήσουμε και να μάθουμε, ή ακόμα πιο νωρίς σήμερα, να μάθουμε ότι τα κατάφερε. Ότι τα κατάφερε και είναι καλά στην υγεία της. Μακάρι ο παίκτης αυτός του Survivor να μάθουμε να πάρουμε και γι' αυτόν καλά νέα. Και γενικά να ευχηθώ όσοι βρίσκονται αυτές τις ώρες στα νοσοκομεία, γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτές τις ώρες που εμείς λέμε τα δικά μας, χαμογελάμε, λέμε να είμαστε αισιόδοξοι. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και αυτοί οι οποίοι είναι δίπλα τους. Είναι και οι συνοδοί τους. Είναι αυτοί οι οποίοι τους υποστηρίζουν, που επίσης περνάνε δύσκολα. Να μην ξεχνάμε λοιπόν να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό, να ευχόμαστε τα καλύτερα για όσους περνάνε δύσκολα. Να μάθουμε, να θυμηθούμε μάλλον, γιατί ξέρουμε, να θυμηθούμε ξανά να συνομιλούμε με τους συνανθρώπους μας. Και να θυμηθούμε ξανά να ακούμε τους συνανθρώπους μας. Μπορεί κάποιος να θέλει να μας μιλήσει και η καθημερινότητα να μην μας αφήνει να τον ακούσουμε. Και να είναι επιτακτική ανάγκη να μας μιλήσει. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι είναι τα σημαντικά που πρέπει να κρατήσουμε και να κλείσουμε έτσι την εκπομπή σήμερα. Γιατί πραγματικά η μέρα είναι πάρα πολύ βαριά. Αυτή η μέρα είναι πάρα πολύ βαριά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ανανεώνουμε για αύριο το πρωί, θα τα ξαναπούμε βεβαίως το μεσημέρι με τον Νικόδημο, τον Λιανό. Και βέβαια, να μην ξεχνάτε, ζακετούλα παρακαλώ πολύ. Ο καιρός είναι καλός, αλλά η ζακετούλα χρειάζεται. Και χαμόγελο στο πρόσωπό μας. Και αυτιά ανοιχτά, μάτια ανοιχτά, να βλέπουμε, να ακούμε τους συνανθρώπους μας. Και αν μέσα μας κουβαλάμε κάτι, καλό είναι να μιλάμε γι' αυτό. Να μάθουμε ξανά να μιλάμε. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορεί να μας πει κάποιος που είναι έξω από το χορό, να το πω λαϊκά, που μπορεί να μας βοηθήσουν. Να μάθουμε λοιπόν να μιλάμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ από καρδιάς και για τη σημερινή παρουσία σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε?
1: Μετά από σένα ζω.
0: Εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Ο αξώτικος σταθμός, ο σταθμός της Αξάς. Για δέστε η φορτάρα που μας κοιτάζει, τα παλάτια. Εκπέμπουμε εδώ από την πορτάρα, τα παλάτια, από τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. Μαζί μας, κοντά μας, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Μαρούλη, από τους 101,3 FM στέρεο. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος.
1: Φρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου.
0: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να μου είσαστε.
1: Και στάζει.
0: Χθες δεν είμαστε μαζί σας, γιατί μετά τη συζύγου είμαστε στην Πάρο, κυρίες και κύριοι.
1: Που φύγες, κοιτάζεις.
0: Και σας μεταφέρω τις παριανές καλημέρες. Τις λευκιανές καλημέρες. Είναι η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες. Αργιανές καλημέρες. Τις λευκιανές καλημέρες. Είναι η εκπομπή Καλημέρα.

μηνύματά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail www.triandafilidis.gr. Μαζί μας και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες. Ο Μάης είναι εδώ, η Άνοιξη είναι εδώ, η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι εδώ, ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης είναι εδώ. Άρα όλα καλά. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί σας λέμε ξυπνήστε, σας τραβάμε τις κουβέρτες, σας τραβάμε το πάπλωμα, ξύπνα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυφτείτε, ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φρέσκο αιγιοπελαγίτικο ανοιξιάτικο αεράκι, βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Πρώτη καλημέρα για σήμερα από τις Λεύκες της Πάρου μας, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Καλημέρα τις αγαπημένες μας Λεύκες. Λευκιανά και Παριανά ξεκινήσαμε σήμερα. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών, κλιματιστικών, τηλεοράσεων και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε, τελευταίας τεχνολογίας, και φυσικά στο Μαρούλι θα βρείτε και αυτά τα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Για χειμώνα καλοκαίρι, ψύξης θέρμανσης. Θα βρείτε επίσης στο κατάστημα Μαρούλης ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απροφητήρες, κούπες, σκουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, φούρνους μικροκυμάτων. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, επίπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα από το αγαπημένο Γλυνάδο, καλό πρωινό από Σκηνούσα και μια καλημέρα από Σαντορινή. Καλημέρα από την Καταπράσινη και Μυροβόλο Ανδρό και μια καλημέρα από τη Λιβύη από Ερμούπολη Σύρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο μας στέλνουν τις τινιακές καλημέρες. Γεμάτο το νησί της Σύρου με σχολεία, κυρίες και κύριοι, γυμνάσια και λύκεια κάνουν εκδρομή εδώ στο νησί της Σύρου. Καλώς να έρθουν τα παιδιά στη Σύρο και στις Κυκλάδες μας και καλά να περάσουν. Καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, και μια καλημέρα για τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας και κλάδων, τον Μιχάλη Μαρούλη. Καλημέρα στο Εξπρές Σκοπελίτης, καλές θάλασσες και καλά ταξίδια, ο Σκοπελίτης που ενώνει καθημερινά την Αμοργό με τις μικρές Κυκλάδες και το λιμάνι της Ναξουμάς. Το πρωί μπορεί και να μην μ' αγαπάς, μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω. Μια καλημέρα στους αστυνομικούς μας εδώ στη Σύρο που κάνουν μετακόμιση. Μετακομίζουν από εκεί που ήταν στην πλατεία Ρεθύμνης 1 πάνω από τον Άγιο Νικόλαο και έρχονται πιο κέντρο οι υπηρεσίες αστυνομίας κοντά στην πλατεία Ιρών.

0: καλημέρα έχουμε από Ανομερά της Μυκόνου, απανομερίτικες μυκονιάτικες καλημέρες.
1: Και με φιλά.
0: Όλοι εδώ λοιπόν, όλη μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Είναι η παρέα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είναι η παρέα του Καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα από Κύθνο και καλό πρωινό από Μήλο.

Πέλκο. 35 χρόνια στην άξο μας η δύναμη της σταθερότητας. 2026 σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, οι οικοδομείς σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασιπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο της εταιρείας Παντέλικο συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλικο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλικο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 280.

0: Σαντορίνη είχαμε συλλήψεις για παράνομες οικοδομικές εργασίες, ναρκωτικά και υπαίθριο εμπόριο. Διακομιδές και ερακοδιακομιδές ασθενών από Αμοργό, Σύρο, Σύφνο, Νάξο και Μύκονο.
1: Όνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής.
0: Και πάμε στη Σαντορίνη μας, εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη την Κυριακή 24 Μαΐου στο πλαίσιο της Εθνικής Επετείου που έχει καθιερωθεί για την ημέρα αυτή. Έχουμε και σχετική ανακοίνωση από το Δήμο της Θήρας. Διεθνής ημέρα μουσείων, η 18η Μαΐου 2026, ελεύθερη είσοδος στα μουσεία και τις εκθέσεις του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων έχει ορίσει τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων και καθώς το θέμα του εορτασμού της για το 2026 είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σας προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM να επισκεφτείτε δύο εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους του νησιού, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης και τις εκθέσεις του Μάρκου Βαμβακάρη στην Άνω Σύρο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια βιομηχανική κληρονομιά της Ερμούπολης, καθώς τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Μάρκου Βαμβακάρη μέσα από εκθέματα, αρχαιακό υλικό και αυθεντικές αφηγήσεις.
2: Στην Αθήνα μέσα ζεις την ξενιτιά.
0: Συνελήφθη ένας 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών στο νησί. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και ο ΣΕΓΑΣ δίνουν και φέτος δυναμικό ραντεβού με μικρούς και μεγάλους δρομείς, καλωσορίζοντας την τρίτη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη διοργάνωση Grand Prix Σύρος 2026 που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη το Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Η κορυφαία αθλητική δρομική γιορτή της Σύρου επιστρέφει πιο δυναμική, πιο συμμετοχική και πιο γιορτινή από ποτέ, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης σε σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας που αγαπούν την κίνηση, τη χαρά της συμμετοχής και τις αξίες του αθλητισμού. Με διαδρομές 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και αγώνες για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, το Run Greece Σύρος αποτελεί πλέον θεσμό για την Σύρο μας και μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και στα εμβληματικά τοπόσημα της πόλης μας. Θα έχουμε και χρηματικά έπαθλα. Στους αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα στους τρεις πρώτους, πρώτες, άνδρες και γυναίκες ως εξής. Πρώτη θέση 500 ευρώ, δεύτερη θέση 300 ευρώ, τρίτη θέση 200 ευρώ. Παράλληλα ορίζεται χρηματικό έπαθλο ύψους 200 ευρώ για κάθε νέο ρεκόρ διαδρομής τόσο στα 5 χιλιόμετρα όσο και στα 10 χιλιόμετρα. Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή έως και μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων. Είναι και εσύ μέρος της διοργάνωσης. Η επιτυχία μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης στην Ερμούπολη βασίζεται και στη δύναμη του εθελοντισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελοντισμού του Run Greece Σύρος μέσα από τη σχετική πλατφόρμα. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες κάθε ηλικίας να συμβάλλουν ενεργά στη διοργάνωση, να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να γίνουν κομμάτι μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας που προάγει τον αθλητισμό, τη συνεργασία και την κοινωνική προσφορά. Τόπος διεξαγωγής, πλατεία Ανδρέα Μιαούλη. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει στη Σύρο. Λοιπόν, το Σάββατο 16 Μαΐου, το Run Greece Σύρος 2026 θα είναι εδώ.

πάμε στην αγαπημένη Ήω. Θα έχουμε αποκατάσταση και ανάδειξη του ιερού ναού γενεσίου της Θεοτόκου, γνωστού ως Αγία Θεοδότη. Την απόφαση ένταξης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με το έργο να έχει συνολικό προϋπολογισμό 735.750 ευρώ. Ο ιστορικός ναός που χρονολογείται μεταξύ του 7ου και 8ου αιώνα μετά Χριστόν αποτελεί ένα ορθόδοξο μνημείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας τόσο για το νησί της Ήου όσο και για όλο το νομό των Κυκλάδων. Πρόκειται για τρίκλητη εκκλησία διαστάσεων 13 επί 11,25 μέτρων η οποία διατηρεί σημαντικά στοιχεία της αρχικής της μορφής. Δικαιούχος του έργου είναι η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ενώ ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η Ιουλίου 2026 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 735.750 ευρώ αποκαθίσταται ο ιστορικός ναός της Αγίας Θεοδότης στο νησί της Ήου μας.

Πάμε στην Αμοργό, εγκρίθηκε το Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών. Η Αμοργός μας κάνει ακόμα ένα βήμα προς την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου, καθώς εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Αμοργού για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας στο νησί. Χρηματοδότηση για τα αδέσποτα ζώα θα έχουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Σημαντική χρηματοδότηση προς τους Δήμους των Κυκλάδων προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Το μεγαλύτερο ποσό παίρνει ο δικός μας Δήμος, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 38.500 ευρώ, χάρη σε ενέργειες του Δημάρχου μας, του Δημήτρη Τουλιάνου. Ακολουθεί ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με 38.500 θα πάρει ο δικός μας Δήμος. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης 23.400, ο Δήμος Άνδρου 23.100 και ο Δήμος Πάρου 21.100. Παράλληλα, χρηματοδότηση προβλέπεται και για μικρότερους δήμους όπως η Αμοργός, η Ανάφη, η Κίμολος, η Φολέγανδρος και η Σίκινος.

Ελληνικός τουρισμός για 25.000 συνταξιούχους. Λήγει σήμερα η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων. Από τη Δευτέρα έως και σήμερα, Τετάρτη 13 Μάη, μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα.

Μια καλημέρα και στο καλό μας φίλο από την αγαπημένη Ιω, στενινιώτικες καλημέρες. Ευχαριστούμε πολύ την Ιω μας. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας από το Γαύριο της Άνδρου. Καλό πρωινό από την Καλονή της Τίνου. Μια καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου. Καλό πρωινό από Άνω Σύρο, από το φίλο και τη φίλη. Καλημέρα από Αντίπαρο. Ο κύριος Βενιός, καλημέρες από Φολέγανδρο. Από το Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στο αγαπημένο Φιλότη.

0: κερασιά όπου λύνει το πρόβλημα της σύνδρευσης με τρεις νέες δεξαμενές.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
0: Πάντα μαζί μας το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους σε όλο το νομό των Κυκλάδων. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά, ό,τι μάρκα κλιματιστικού εσείς θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τα πιο σύγχρονα, τα πιο μοντέρνα, που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, το καφενείο σας, την καφετέρια σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την ψησταριά σας. Ο ειδικός για τον κλιματισμό στις Κυκλάδες, Μαρούλης. Ο Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών μας να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, την περιφέρεια, το Δήμο, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. kikladeslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα Κυκλαδονήσια μας. ανάμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, ο όμιλος Onex εξασφαλίζει υπηρεσίες επίγουσας αερομεταφοράς για όλο το νησί της Ήρου. Ένα άλλο θέμα που έχει ψηλά στην ατζέντα η Σεμνή και σωστά το έχει, Κυκλάδες τι φέρνει το νέο χωροταξικό για τα νησιά μας. Μύκονος συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Σύρος στο πάρκο τσέπης του χωριού παίρνει μορφή. ΕΑΣ Νάξου με μεγάλη επιτυχία και αθρώα συνέλευση. Ολοκληρώθηκε, λέει, ο ερενός κύκλος εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 19:26 σε μια συμβολική παραπομπή στο έτος ίδρυσης της ΕΑΣ το 1926. Μπαίνετε μέσα στο kikladeslive.gr και βλέπετε τη γιορτή της ΕΑΣ Νάξου. Με επιτυχία, λέει, η γιορτή και αθρώα προσέλευση. Να στείλουμε τη στήριξή μας στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Άλλα θέματα, η εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», ο Συριανός πολίτης Σταμάτης Σάγας βγάζει αφρούς εναντίον Σαμαρά και Βενιζέλου, γιατί τότε με τους ομολογιούχους του φάγανε 206.000 ευρώ, όπως λέει στη Σεμνή, και καταφέρεται εναντίον του Αντώνη Σαμαρά και καταφέρεται και εναντίον του Ευάγγελου Βενιζέλου και του

αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr λοιπόν. Εκεί που μας χώρισε ο Θεός με τη θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου διαδικτυακά και ενώνουν τα 24 Κύκλαδο νησιά ανάμεταξύ τους 24 ώρες το 24ωρο.

Για πάμε και στην αθλητική μας ενημέρωση, στα αθλητικά μας νέα. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική των play-offs, play-outs τη Super League 1. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ του Ράτσμαν Λουτσέσκου και του Ιβάν Σαβίδη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια εκάρα του Μάριο Νικολίτς, του Μάρκο Νικολίτς και του Μάριου Ηλιόπουλου. 7.30 το απόγευμα στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Πειραιά, ο θρύλος του Βαγγέλη Μαρινάκη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό του Γιάννη Αλαφούζου. Παναθηναϊκός και εδώ άτυχος θα παίξει χωρίς 8 παίκτες. Πάντως και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα, πρωταθλητής στην ατυχία ήταν ο Παναθηναϊκός. Πες μου το πιο όμορφο σου ψέμα, πες το μυστικά μόνο σε μένα. Η ΑΕΚΑΡΑ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας 25-26. Η Ένωση το κατέκτησε μαθηματικά 2 αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-offs στη στοίχημα Super League και θα παίξει άνετη τα τελευταία 2 παιχνίδια με ΠΑΟ και Ολυμπιακό, ενώ εκείνοι θα υδρώνουν για να πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν τρίτη στον πρώτο γύρο, τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια και πάτησε τέτοιο γκάζι στα play-offs που ανάγκασε τους άλλους 2 διεκδικητές να φάνε τη σκόνη της.

Οι δυσάρεστες ειδήσεις συνεχίζονται να έρχονται από την αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού, καθώς ο Τζέισον Κόλινς πέθανε σε ηλικία 47 ετών έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο του εγκεφάλου. Ο Αμερικανός προϊσέντερ διέγραψε μεγάλη πορεία στα παρκέ του NBA φορώντας τις φανέλες των New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards και Brooklyn Nets.

Σήμερα λοιπόν έχουμε την εμβόλυμη αγωνιστική, προτελευταία, τελειώνουν και τα play-off, αλλά και στην μπάσκετ λίγκα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό για το game 1 των play-off στη στοίχημα GBL.

έχουμε σήμερα και το τελικό του κυπέλου Ιταλίας Λάτσιο-Ίντερ. Ξαναγυρίζουμε στη Super League 1, τα play-offs της Στοίχημαν Super League για τις θέσεις 5-8 συνεχίζονται σήμερα το απόγευμα, που είναι προγραμματισμένες δύο αναμετρήσεις για την πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική. 5 η ώρα το απόγευμα ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Θεό του Πολέμου, τον Άρη Θεσσαλονίκης, σε μετάδοση από το Cosmote Sport 2 High Definition. Και το Λεβαδιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Όφη στο γήπεδο Λάμπρος Κατσόνης, σε μετάδοση από το Nova Sports 2 High Definition.

0: να συνεχίσουμε με την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Ο θρύλος πήρε το εισιτήριο για το Final Four που θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε. Όλοι στο πλευρό της Ολυμπιακάρας θα είμαστε.
1: Πιο όμορφο σου ψέμα.
0: Ενώ η Βασίλισσα, η Ρεάλ Μαδρίτης, περιμένει να μάθει σήμερα τον αντίπαλο, ποιος θα είναι τελικά. Αν θα είναι η Βαλένθια ή αν θα είναι η ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Βαλένθια Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αναμέτρηση για τα play-offs της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Την πρόκριση στο Final Four θα πάρει η ομάδα που θα φτάσει τις 3 νίκες. Η σειρά είναι ισόπαλη 2-2 μετά τις νίκες του Παναθηναϊκού στο Roaring Arena με 68-67 και 107-105 και τις δύο ήττες του μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι με 91-87 και 89-86. Ο πέμπτος αγώνας διεξάγεται και πάλι στην Ισπανία. Τα 2-2 στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι έκανε η Βαλένθια, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και την έστειλε πίσω στο Roaring Arena. Δέκα η ώρα σήμερα το βράδυ λοιπόν, ο τελικός, και θα ξέρουμε σήμερα το βράδυ αν η ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Ντέις Χέιβις, του Κέντρικ Νάν θα παίξει στο Final Four ή αν θα έρθουν οι νυχτερίδες. Εμείς στην Πανάφα στέλνουμε το μήνυμα: πάω, μπορείς, μπορείς να προκριθείς. Στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Το Final Four γίνεται στην Αθήνα, γίνεται μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και καλό θα είναι και για τον Παναθηναϊκό καλό και για τον μπάσκετ καλό και για τον ελληνικό αθλητισμό πάνω απ' όλα που μας ενδιαφέρει να παίξουν δύο ελληνικές ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και καλό θα είναι και στον τελικό να έχουμε ένα τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ας το σηκώσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Αντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. Σε ένα κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ στην Άξο μας κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζει την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 280.

ικανοποιητικούς ρυθμούς στη Σαντορίνη, για να πάμε σε νέα της Σαντορίνης. Προχωρούν οι εργασίες στην περιοχή της Βλιχάδας για την κατασκευή της πύλης έκτακτης ανάγκης, ένα έργο προϋπολογισμού 4.600.000 ευρώ. Το κλειστό γυμναστήριο της Σαντορίνης μεταφέρθηκε από χθες, 3η 12 Μαΐου, η 73η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Τράπεζα Αίματος Σαντορίνης.

είχαμε και αυτή την ιστορία με τον παίκτη του Survivor, το Σταύρο Φλόρο. Ο 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό μέρους του ποδιού του. Στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι ο Σταύρος Φλόρος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος, παίκτης του Survivor, μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις 11 του Μάη. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων του ατυχήματος. Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομήνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

τελικός των τελικών λοιπόν για τον Παναθηναϊκό απόψε. Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου φιλοξενείται από τη Βαλένθια στην κατάμεστη Ρόινγκ Αρένα 10 το βράδυ για το 5ο και τελευταίο μάτς της μεταξύ του σειράς play-offs, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four των Αθηνών. Η αθηναϊκή ομάδα δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο νίκες της επί ισπανικού εδάφους, καθώς επέτρεψε στις νυχτερίδες να κάνουν ισάρευμες νίκες στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, με διαδοχικές κακές εμφανίσεις την περασμένη εβδομάδα. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να κάνει τρίτο διπλό στη σειρά, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, το οποίο θα του χαρίσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four. Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από μια ιστορική ανατροπή, έχει γίνει μόνο μία φορά, και την πρόκριση απέναντι σε έναν από τους πιο έμπειρους οργανισμούς της διοργάνωσης. Οι Ισπανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν την ανανεωμένη αυτοπεποίθησή τους μετά τις δύο νίκες στην Αθήνα και να προκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε Final Four. Βαλένθια Παναθηναϊκός σήμερα στις 10 το βράδυ.

κύριος Ανδρουλάκης λέει στο πόθεν έσχε στη δήλωση την υποχρεωτική ξέχασε να βάλει τα λεφτά που έχει στις ξένες τράπεζες. Αύρε ξεχασιάρη Νικολάκη. Τσε. Δηλαδή αν ήσουν πρωθυπουργός της Ελλάδος και πάλι θα ξέχναγες. Πολύ ξεχασιάρης είσαι. Ο λαός ξεχασιάρης όμως δεν είναι.

Σύρου ψάχνει να βρει προπονητή, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τελικά αν θα βρει. Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του Παναξιακού Αθλητικού Μήλου στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Στίβου στην Άνδρο, κατακτώντας πλήθος μεταλλίων και σημαντικών επιδόσεων. Από μας εδώ, από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη το Μαρούλη, το γιο του το Στέλιο το Μαρούλη και όλη την οικογένεια Μαρούλη, ένα μεγάλο μπράβο στον Παναξιακό μας για το πλήθος των μεταλλίων που κέρδισε στο διασυλλογικό της Άνδρου. Μπράβο στο

Σε μόνιμοι διορισμού σε δημούς και φορείς δημοσιεύθηκαν δύο αποφάσεις για αναπληρώσεις του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για προκηρύξεις μονίμων. Σε διάφορα υπουργεία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε αρκετούς δήμους, κυρίες και κύριοι, όπως το Δήμο Τίνου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στην μακρινή Μελβούρνη, στην Αυστραλία, στους ομογενείς μας που μας ακούνε και εκεί. Καλησπέρα βασικά, γιατί εκεί είναι απόγευμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.
5: Η ώρα είναι 10 ακριβώς μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καλό πρωινό σε όλους. Καλό πρωινό σε όλες. Θυμίζουμε χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, τις πιο φθηνές τιμές. Ο ειδικός της τηλεόρασης της Κυκλάδες, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Καθημερινή, δίκες εξπρές για βουλευτές. Η εφημερίδα Ο Λόγος, η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων. Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Προβάδισμα νέας δημοκρατίας και μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα, Πασό και Καριστιανού. Ριζοσπάστης. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Έχουμε τις φοιτητικές. Πάμε σε απογεματινές εφημερίδες. Απογεματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις κάνει η κυβέρνηση σε δημόσιο και ΔΕΚΟ. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Ναυτεμπορική. 3 δις πρόωρη πληρωμή και χρέος η ΕΦΙΕΣΙΕΦ. Ο Εθνικός Κήρυξ. Ακρίβεια στην Αμερική και στη Δύση από τον πόλεμο στο Ιράν. Ελεύθερος Τύπος. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Άλλη αυτή η είδηση πάλι που μας έχει σοκάρει. Επιδοτήσεις σε 3 δόσεις ή ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Η εφημερίδα των συντακτών λεφτά υπήρχαν. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Το νου σας ρε μάλια, έρχεται ο Χουντοϊός. καθένας και η τρέλα του. Τι να κάνουμε. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Σοκ στο Survivor. Έτσι γυρίσαμε εμείς όλοι. 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Μια είδηση που σοκάρει. Μία δίνει μάχη με τη ζωή της, η άλλη δυστυχώς έχασε τη μάχη. Νέα παιδιά, μια είδηση που σοκάρει κάθε άνθρωπο. Κόντρα Νιούς, μια εφημερίδα που στηρίζει ανοιχτά την αριστερά και τον Τσίπρα και δίνει αγώνες εναντίον της δεξιάς. Άλμα λέει 15,1 του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Η εφημερίδα Star, φωνικό Survivor. Τι στένα αυτές τις ιδέες τα Survivor και τα... Η εφημερίδα Τα Νέα, τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί, ένας ενδιαφέρον τίτλος στην εφημερίδα Τα Νέα. Political, οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη, νέο παραλήρημα. Η εφημερίδα Μανιφέστο, άλματα προόδου στο κράτος δικαίου. Χαμένος. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Σφαγή Πασόκ Τσίπρα Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Αθλητικές εφημερίδες. Σφαγή Πασόκ Τσίπρα Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Αθλητικές

μοντέρο στο κόλπο. Η ώρα για σπορ, νάτι νάτι. Οι πρωταθλητές, η Θεσσαλονίκη φωνάζει απόψε. Πάμε και σε επαρχιακές. Η Ελευθερία, απόβαση αρχηγών κρατών στη Μεσσηνία. Η εφημερίδα Η Κέρκερα σήμερα. Νεκρός μετά τους περιοριστικούς για παιδική πορνογραφία. Η εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση. Αισιοδοξία για κάλυψη ειδικοτήτων αιχμής που θα αναβαθμίσουν την λειτουργία του νοσοκομείου.

Εθνική Εφημερίδα Λαμιακός Τύπος βραβεύονται τα μαθηματικά μυαλά της Θεότιδας. Άλλα θέματα στα χέρια της αστυνομίας ή ληστές της στη θωρέαση. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς. Ό,τι μάρκα θέλεις και σε ό,τι τιμή θέλεις. Γιατί ο ειδικός στην τηλεόραση στην Άξο είναι ο Μαρούλης. Και για τηλεοράσεις, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

αθλητισμού και Κυκλαδίτης βουλευτής Γιάννης Βρούτσης, διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου, ενός συνεταιρισμού που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Άξο και ολόκληρες τις Κυκλάδες. Μήνυμα λοιπόν του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τηλεοπτικό μήνυμα μάλιστα έστειλε.

Έχει ένα άλλο ενδιαφέρον ρεπορτάζ σε Μνή Τριανταφυλλίδου στο kiklades.gr. Σημαντικές ενισχύσεις στις αστυνομικές υπηρεσίες των Κυκλάδων καταγράφονται μετά την πρόσφατη συζήτηση που άνοιξε για τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στα νησιά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους 29 θέσεις αστυνομικού προσωπικού και μία θέση ειδικού φρουρού. Παράλληλα, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών,

της θερινής περίοδου προβλέπεται η σταδιακή διάθεση στις υπηρεσίες των Κυκλάδων 147 αστυνομικών και 508 δόκιμων αστιφυλάκων. Για τη Σύρο 10 δόκιμοι αστιφύλακες διατίθενται στο αστυνομικό τμήμα Σύρου Ερμούπολης, 10 δόκιμοι αστιφύλακες στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης. Επιπλέον για τους αερολιμένες της Σαντορίνης και της Μυκόνου προβλέπονται θέσεις συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 11 θέσεις για τον αερολιμένα Σαντορίνης, 5 θέσεις για τον αερολιμένα Μυκόνου Μαντώ Μαυρογένους. Η ενίσχυση των υπηρεσιών αφορά την περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων. Επίσης, οι αστυνομικοί ευχαριστούν και τον βουλευτή Κυκλάδων και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης συνηγόρησε, κυρίες και κύριοι, υπέρ της ενίσχυσης της αστυνόμευσης της Κυκλάδες.

35 χρόνια Παντέλκο είχε στην άξο μας η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο είχε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την αξά μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 7.30 το βράδυ λοιπόν στο Καραϊσκάκης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 7.30 επίσης. Μάχη και στα play-outs, κυρίες και κύριοι, για το ποια ομάδα θα παίξει ποια δεύτερη κατηγορία.

Ανατολικός Αθλητική Ένωση Λαρίσης 1-1 χθες. Κηφισιά Ατρόμητος Αθηνών 0-3. Και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Σήμερα στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης.

Επίσκεψη στην Κίνα, πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τριήμερη επίσκεψη στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο αρχηγός της καπιταλιστικής Αμερικής στον αρχηγό της κομμουνιστικής Κίνας, το Σι Τζιπινγκ. Καράδα, να πιάσεις το φεγγάρι με σιρτί. Δικό μας ήταν το ντρόουν, λένε οι Ουκρανοί. Από Αφρική μεριά κάτι έγινε με τις επικοινωνίες και χάθηκε στο δρόμο. Με αυτή τη φράση, άτομο που υπηρετεί σε μονάδα κατασκευής ντρόουν στην Ουκρανία σχολιάζει τον εντοπισμό τηλεκατευθυνόμενου μέσω δορυφόρου μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τη θεωρία πως το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαρά στο Ιόνιο Πέλαγος είναι ουκρανικό και έφτασε στο νησί της Λευκάδας από τη Λιβύη υποστηρίζει άνδρας που δηλώνει ότι υπηρετεί σε μονάδα κατασκευής ντρόουν στην Ουκρανία.

τραγωδία με τις 17 χρόνες που πέσανε στο κενό στην Ηλιούπολη έχει συγκλονίσει τον κόσμο. Οι συγκλονιστικές στιγμές με τις 2-17 χρόνες στην Ηλιούπολη, το σπαραχτικό σημείωμα και η απώλεια του πατέρα που δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Και σε περιμένω. Η μία από τις δύο ανήλικες είχε χάσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο τον πατέρα της. Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει το τραγικό τέλος που αποφάσισε να δώσει στη ζωή της μια 17χρονη μαθήτρια, πιασμένη χέρι-χέρι με την κολλητή φίλη της, η οποία χαροπαλεύει στο ΚΑΤ με βουτιά θανάτου από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η κοπέλα που έχασε τη ζωή της είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα στο σακίδιό της, όπου ανέφερε το άγχος για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τη ζωή της μετά το σχολείο και την κατάθλιψη που ένιωθε. Στο σπίτι της επίσης 17χρονης, που γιατροί και νοσηλευτές δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή, οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με αντίστοιχες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και απογοήτευση για το μέλλον. Η μία από τις δύο ανήλικες είχε χάσει πριν από 1,5 χρόνο τον πατέρα της, γεγονός που την είχε επηρεάσει ψυχολογικά και την έκανε να παρουσιάσει καταθλιπτική συμπεριφορά. Πάρε μ' απόψε, πάρε με. Απόρριτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο στρατός του Ιράν, κυρίες και κύριοι, παραμένει ισχυρός. Αποκλείει συμβιβασμό με τον Ντόναλντ Τραμπ το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Περιμένει η Κίνα από το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο και τι επιδιώκει ο Αμερικανός Πρόεδρος? Με τον πύχη να έχει τεθεί εκ των πραγμάτων χαμηλά λόγω της δύσκολης στο παρελθόν σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τη λαϊκή σοσιαλιστική δημοκρατία της Κίνας, η επικείμενη συνάντηση του αρχηγού του παγκόσμιου καπιταλισμού με τον μεγαλύτερο κομμουνιστή ηγέτη του κόσμου αναμένεται να είναι win-win και για τις δύο πλευρές. Παρά τη σύγκρουση με τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η λαϊκή σοσιαλιστική δημοκρατία της Κίνας, η μεγαλύτερη σοσιαλιστική και κομμουνιστική χώρα του κόσμου, έχει σταθεί δυναμικά στην αγορά και τα κινέζικα προϊόντα που παλιότερα κατέληγαν στην Αμερική βρίσκουν πλέον πελάτες στην Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη. Η κυριαρχία της σοσιαλιστικής αριστερής Κίνας στις παγκόσμιες αγορές αποτελεί την αντίστροφη όψη του χρόνιου εμπορικού ελλείμματος της Αμερικής. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει μια Κίνα με εμπορικά πλεονάσματα ενός 3 εκατομμυρίου δολαρίων, δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκορ Μπέσετ. Για να δούμε τι θα φέρει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

φτάνει οι κάλπες στα πανεπιστήμια, σε εξέλιξη η διαδικασία. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μάη, οι φοιτητές των πανεπιστημίων της χώρας για την ανάδειξη των νέων τους εκπροσώπων. Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 7 το βράδυ, με τα μαθήματα να έχουν ανασταλεί για τη διευκόνηση της συμμετοχής. Θυμόμαστε τα νιάτα μας, να γυρίσουμε χρόνια πίσω, τότε ως νεαροί δαπίτες και δαπίτισες, και εγώ και η γυναίκα μου που δώσαμε τις μάχες μας με τη γαλάζια σημαία για τις αρχές της νέας δημοκρατίας. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε? Δεν το κρύβουμε, είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία και από τα νεανικά μας και τα φοιτητικά μας χρόνια ενταγμένοι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στη φοιτητική παράταξη Δάπνου Δουφουκού. Η Νέα Δημοκρατία, παρότι βρίσκεται στην εξουσία ήδη 7 χρόνια, εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη λόγω του κυβερνητικού της έργου που ανασυγκρότησε την ελληνική οικονομία και αναβάθμισε το γεωπολιτικό στίγμα της χώρας, τονίζει σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος Χαρακόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Ίντερβιου για λογαριασμό της Political. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αναμφισβήτητη και μάλιστα χωρίς αντίπαλο. Μακράν πρώτος, ως ο πιο αξιόπιστος πολιτικός αρχηγός για τη διακυβέρνηση της χώρας, εξακολουθεί να είναι ο μέγας ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Οι δύο που σκοτώνονται για τη δεύτερη θέση, Πασό και Κόμμα Τσίπρα, φαίνεται ότι μάλλον θα δώσουν αγώνα άλληλο εξόντωσης παρά θα απειλήσουν τη Νέα Δημοκρατία.

0: Μια καλημέρα λοιπόν για όλο τον κόσμο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι μέσα στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές.
1: Ακούστα δέντρα τα πουλιά.
0: 44 χρόνια από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της κυράς της Ρο. Η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την κυρά της Ρο στις άκρες του Αιγαίου παραμένει διαχρονικά παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα. Yeah. Αυτό τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό που ψάχνεις θα στο πουν τα πιο...
0: Μήνυμα για τα 44 χρόνια από το θάνατο της κυράς της Ρο και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Yeah.

11:28 πρώτα λεπτά. Πάντα η ραδιοφωνία και κλάβαν, πάντα το καλημέρα και κλάβες, μαζί σας κοντά σας, από τους 101,3. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που είναι κοντά στο νησιώτη και την νησιώτισσα.

0: Και έχει... Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Καλημέρα την αγαπημένη Αγγεριά. Ευχαριστούμε την Αγγεριά που και εκεί ακούνε τι άλλο, ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM.
1: Δώρα είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
0: Εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα όχι μόνο στην Άξος, όλες τις Κυκλάδες και τα μεγαλύτερα στο Αιγαίο. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και έπιπλα κουζίνας. Για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ντιζαϊνάτη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης.
7: Δώσε μου τέσσερα, θες να σ' αγαπώ.
0: Φόδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για να αποκτήσετε έπιπλα κουζίνας μοντέρνα και σύγχρονα και σε καλές τιμές, τώρα είναι η ευκαιρία της ζωής σας. Μαρούλης. Γιατί απλά ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
7: Είναι η καλύτερη δουλειά.
0: Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, την εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, πάλι με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που δίνει το λόγο στον απλό πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στις υπηρεσίες και την εξουσία. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές των Κυκλαδών μας τα Κυκλαδονήσια αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.
7: Στα φίλια είναι η καλύτερη δουλειά.
0: Από Άνω Σύρο, ο φίλος και οι φίλοι απολαμβάνουν μαζί το πρωινό καφεδάκι και μας ακούνε. Καλημέρα στην Άνω Σύρο. Διαβάζω εδώ στο kikladeslive.gr, ανοιχτή λέει διαβούλευση στη Σαντορίνη, στο Μπελώνιο, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μάλιστα.
7: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο.
0: Φίλος από Νάουσα, Ναουσέικες, καλημέρες. Θερμά συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα στην αγαπημένη Νάουσα.

Μια καλημέρα από έναν φίλο σερφιώτη. Μας στέλνει τις δικές του σερφιώτικες καλημέρες. Σήμερα χάλασε ο καιρός, μου λέει, εδώ στη Σέριφο. Και όχι μόνο Σέριφο, και στην Άξο και σε όλα τα νησιά. Μια μπρος, μια πίσω ο καιρός.

0: για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, μισό εκατομμύριο ευρώ η Λία της Συμμορίδας, η πυραμίδα των 8, ο 30χρονος αρχηγός και ο ρόλος της συντρόφου του. Εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια σπήρα που εξαπατούσε το δημόσιο μέσο ΚΔΑΠ. Ζημιά άνω των 450.000 ευρώ.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου ως το άπειρο.
0: Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 37χρονος ανώμαλος για κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών σε τουαλέτες και δημόσιους χώρους.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, καλά να είσαστε. Πάντα, παντού και μόνο η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είναι δίπλα σας, είναι κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο.

μας από Νέα Υόρκη, μας στέλνουν τις νεοϋορκέζικες καλημέρες τους. Να ευχαριστήσουμε και το Radio Historia που αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, χρόνια ολόκληρα. Καλημέρα στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη, σε όλη την Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία. Στο Radio Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει στην Μελβούρνη. Εκεί στη Μελβούρνη στην Αυστραλία έχουν απόγευμα τώρα. Καλησπέρα στον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική, που και επίσης ακούγεται η φωνή μας. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια, σε όλους τους ομογενείς μας. Καλημέρα στους ναυτικούς μας στις ελληνικές και ξένες θάλασσες.

Διαβάζω στο kekladeslive.gr ένα δελτίο τύπου. Ο σύλλογος Νίκος Πρωτονοτάριος και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνουν μέσω του kekladeslive.gr ότι με τη συμμετοχή του τμήματος καρδιαγενετικής και αθλητικής καρδιολογίας της Αλφα Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιατρών από την Άξο και την Πάρο διοργανώνουν την ημερίδα καρδιογενετική στην καθημερινή πράξη. Σάββατο 16 Μαΐου, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Ουρσουλινών από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3.30 το μεσημέρι. Θα υπάρχει συμμετοχή με ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας. Επίσης, εδώ διαβάζω στο kekladeslive.gr σκηνούσα, έρχεται η 13η γιορτή της Φάβας στις Μικρές Κυκλάδες. Έχω τύχει με τη γυναίκα μου και τη Σεμνή στη γιορτή της Φάβας στη Σκηνούσα, υπέροχα. Η Σκηνούσα λέει ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη 13η γιορτή Φάβας, μια μεγάλη καλοκαιρινή εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση, τη γαστρονομία και την αυθεντική φιλοξενία των Μικρών Κυκλάδων. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι κάτοικοι της Σκηνούσας προσκαλούν μέσω του kekladeslive.gr επισκέπτες και φίλους του νησιού στη 13η γιορτή της Φάβας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2026 στη Σκηνούσα των Κυκλάδων. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακή φάβα μαγειρεμένη με τοπικές συνταγές, να απολαύσουν ζωντανή μουσική και νησιώτικο γλέντι, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τα έθιμα και τους ανθρώπους της Σκηνούσας. Φάβα είναι ένα φαγητό που εμείς το έχουμε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα στο πρόγραμμα και γενικά τα όσπρια τα λατρεύουμε.

Παντέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει. 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί και σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Οικέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 280.

καλημέρα έχουμε από Σίκινο, καλό πρωινό από Κύθνο. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία το 1977 στις Κυκλάδες, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε εμάς? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλα, η εταιρεία Μαρούλης στις Κυκλάδες προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronix, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους αποδοσής. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή της με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Μαρούλης. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε στην Άξο, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Για τηλεοράσεις, κλιματιστικά και επιπλακουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

4 λεπτά πριν οι δείκτες των ρολογιών δείξουν 12, σιγά σιγά φτάνει η εκπομπή στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε όσους πήρατε τηλέφωνο τη σύζυγό μου, όσους στείλατε μηνύματα στο Viber, SMS ή μηνύματα στο mail, triandafilidis@hotmail.gr. Πώς φυρίζεις την νότα της Αγίας Γλυκερίας σήμερα είναι φώτα. Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Συνοδεύω κρυφά. Τρέχεις μα σε προσπερνά. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε μαζί. Πάντα εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και πάντα και μόνο από τους 101,3. Αύριο στις 10 το πρωί. Είμαι σκιά που γυρε... Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου και αγαπημένη σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που εδώ στην ομάδα μας ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά, να χαίρεστε τη ζωή σας και να βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Και πάνω απ' όλα σας θέλουμε με χαμόγελο. Να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής με χαμόγελα. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια, σας αφήνουμε στη Δανάη Κουτελιέρη και στην εκπομπή που ακολουθεί, Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι, Άρωμα Γυναίκας με Δανάη Κουτελιέρη. Δανάη Κουτελιέρη, το δυνατό χαρτί της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, χρόνια μαζί με τη Δανάη. Με την οικογένεια Μαρούλη έχουμε χτίσει αυτό το ραδιοφωνικό γίγαντα που λέγεται ραδιοφωνία Κυκλάδων και ακούει όλη η Νάξος, όλες οι Κυκλάδες και όλο το Αιγαίο μας. Σας αφήνουμε λοιπόν σε καλά χέρια στη Δανάη Κουτελιέρη, που ευχόμαστε παραδίδοντας και τη ραδιοφωνική σκητάλη, καλή εκπομπή Δανάη. Θα σε παρακολουθήσουμε και θα σε απολαύσουμε και αυτό το μεσημέρι. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι ακόμα αφορολογητό. Καλό σας μεσημέρι και σας αγαπάμε. Δεν

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

βλέπεις αυτόν τον κυκλαδίτικο ήλιο και ακούς την εκπομπή μέσα από τα FM, τότε είσαι ένας από τους ευλογημένους που ζεις σε ένα πανέμορφο νησί των Κυκλάδων. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ και το διαδίκτυο. Ερχόμαστε κοντά σου μέσα από το live24.gr.

Και όλο κάτι λέω. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1, όσο είμαστε εδώ στο μαγικό νησί της Νάξου. Το πόσο μου έλειψε χθες η δικιά μου ψυχοθεραπεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επέστρεψε όμως Δημήτρος, ο αγαπημένος μου δημοσιογράφος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, φίλος, οικογενειακός, συνεργάτης, άψογος. Πήρα τα ωραία μου λόγια και σήμερα. Τέλεια, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Φιλιά πολλά και στους τρεις. Πότε έρχομαι, πότε φεύγω, πότε περνάνε οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Πότε θα έρθει η ώρα να είμαστε με τα καπί βόλτα έκδρομοι σε κάποιο υπέροχο μέρος της Ελλάδας, δεν ξέρω. Μέχρι τότε εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδου. Facebook και Instagram, Ντανάη Κουτελιέρη, 6945-81-51-57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok μαζί. Μία απλή πλην τίμια φωτογραφία ανέβασα χθες. Τι ώρα ήταν, θα ήταν 12. Μέχρι το πρωί 7.500 προβολές. Δεν κοιμάται κανείς έτσι. Δυνατά, γιατί έχω και τους πιο δυνατούς χορηγούς. Γιώργος Σιδερής, Κρεοπολείο Μπέις και η Κυριακή Γεροντάκη Παντοπολείο Μπέι. Ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας. Τυροκομείο Νικόλα Πιτερά και εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Εσύ είσαι εδώ. Α, ναι, τότε σου έδωσα λίγο χρόνο ακόμα για να φτάσουμε σε αυτό το κομβικό σημείο και σήμερα να σας ρωτήσω. Είστε έτοιμοι? Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Χρόνια πολλά στο γαλάτσι που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου Γλυκερία και Ελένη. Της Αγίας Γλυκερίας σήμερα. Εμείς θα το γιορτάσουμε το Σάββατο στο γαλάτσι με ένα ακόμα live της Βασιλικής Κατερίνη. Γαλατσίου 11, σας περιμένουμε.

Σε αφιερώνουμε κάθε μέρα την εκπομπή. Δεν θα την αφιερώσουμε σήμερα, ανήμερα της γιορτής της. Χρήστο, Ηλιάνα και Δημήτρη, να τη χαιρόμαστε. Λυκερία και Ελένη, χρόνια πολλά. Γεωρετές τραγούδια, άρωμα γυναίκας. Ευχές από όλη την οικογένεια.

αυτό το Σάββατο, όπως και το προηγούμενο, αλλά όπως πρώτο Θεός και το επόμενο, 9, 16 και 23 Μαΐου, Βασιλική Κατρίνη Live στο Γαλάτσι, που σήμερα έχει την τιμητική του καθότη της Αγίας Γλυκερίας. Αμέσως μετά, ένα live που θα έχει πολύ γεύση, μα πάρα πολύ γεύση κερασιού. Η μεγάλη γιορτή του κερασιού, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε την τιμή να είναι καλεσμένη. Πού? Στο Μπετόχι Δυρφίων, στην Εύβοια. Και κλείνουμε αυτόν τον μήνα μουσικά με live στην παραμονή της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, τη μεγάλη γιορτή στο Ψαθόπρυγο, δίπλα στην Πάτρα. Έλα, μου έχουν στείλει ένα μέρος παραθαλάσσιο, εντάξει. Το μόνο που θέλουμε είναι υγεία και καλό καιρό. Και μέσα σε όλα έρχεται η Μεσοπέλαγα. Νέο τραγούδι, Βασιλική Κατερίνη, αποκλειστικά σε στίχο και μουσική, όπως πάντα, όπως και τα 8 προσωπικά της, του Ματθαίου Γιαννούλη. Είστε έτοιμοι να το χορέψουμε?

Πάμε λίγο με μια μουσική εξαίρεση, γιατί τώρα έχουν διάλειμμα. Εγώ που θα σας πω και σήμερα, μια βόλτα στο μουσικό στερέωμα. Καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 12 και έως τη 1. Νέες κυκλοφορίες, αλληλατρεμένα νησιώτικα, μουσικά αφιερώματα, παλιό καλό λαϊκό τραγούδι, όλα εδώ.

Πού θα σε πάω καθημερινά μετά τις 6? Στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου Έκη, όπου οι μυρωδιές σπάνε τη μύτη από νωρίς το μεσημέρι, όπου ετοιμάζονται τα υπέροχα γαστρονομικά πιάτα. Φέτος από τα χεράκια του νεαρού βραβευμένου σεφ Τάσου Καραφιλίδη. Εστιατόριο μεσοδοπολίου μεταξύ μας. Όχι ένας, δύο υπέροχοι διακοσμημένοι χώροι. Καταπληκτικά ασβεστομένα και πεντακάθαρα και φωτισμένα σοκάκια. Το hot spot και αυτό το καλοκαίρι. Καταρίνα Καραφιλίδη, μη πας στα μαγαζιά και δεν με περιμένεις. Δώσε.

0: αστέρια
1: κάνω. Α, θα ξεχαστώ. Το γάμα 1 και το γάμα 2. Εδώ, μαζί μας και σήμερα.
0: Ένα μονάχα θα σου πω. Μαζί σου φτάνω στο...
1: Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν έχω και τη νέα γενιά.

0: την ηλικία τη δύσκολη κοντά μας. Αυτό σημαίνει τα παιδιά μας είναι χαρούμενα και ακολουθούν την παράδοση.
1: Που θα με πας όταν έρθεις κοντά μου, βόλτες στα μαγαζιά.
0: Ξέρετε εσείς, όχι σαν αυτά τα παιδιά, τα πιεσμένα, τα καταπιεσμένα. Τι τραγικό συμβάν πάλι και αυτό, Χριστέ μου, πια τι θα ακούσουμε.
1: Θα με πας όταν έρθεις κοντά μου, βόλτες στα μαγαζιά, μαγκαλιά τα αρώμα σου, θα με...
0: Γι' αυτό μουσικά χατήρια δεν χαλάμε ποτέ.

Για πάμε. Άλλη μη μουσική εξαίρεση. Η Μαρία Χαρίζη ξέρει που.

Ωραία, το κάναμε και αυτό το μουσικό μας χρέος. Οπότε πάμε σήμερα, τώρα, να ξεκινήσουμε το μουσικό μας αφιέρωμα. Μέχρι τη μία. Εκπομπή άκρως ακατάλληλη για όλους όσους μόλις τώρα ξύπνησαν. Πίτσα Παπαδοπούλου.

μερικές φορές που μιλάς με κάποια άτομα και είναι σαν ψυχοθεραπεία. Πρόσεξε όμως, γιατί είναι κάποιες φορές και κάποια άλλα άτομα που μιλάς και είναι ο λόγος που χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη, και σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου.

μεσημέρι στον Νικόδημο Ανάση σε Καρέα, στην Ευαγγελία Μαργαρίτη στην πλάκα της Σνάξου. Νίκος Κορδιαλέ, είσαι εδώ σήμερα. Καλό απόγευμα στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας και τον DJ Γιώργο. Βασίλεια Νευλαβή, Φλόρα Δρόσου, Αντώνη Βενιέρη από το Αθηνάδο, Μαρία Αντωνοπούλου.

0: επίσης να ξεμπερδέψεις και να συνειδητοποιήσεις ότι ένας άνθρωπος που κάνει ένα καλό για σένα αλλά κρατάει λογαριασμό δεν λέγεται καλός. Χειριστικός λέγεται.
1: Μέσα

ανεβάζεις ότι έχεις μουσικό αφιέρωμα στους δικούς μας καλλιτέχνες. Ούτε καρδούλα, ούτε κοινοποίηση, ούτε ευχαριστώ, ούτε τίποτα. Ανεβάζεις ότι θα έχεις μουσικό αφιέρωμα σε μεγάλους καλλιτέχνες, από Πίτσα Παπαδοπούλου μέχρι τους νεότερους, Ιουλία Καλυμάνη, Θοδωρή Φέρη. Άπειρες κοινοποίησεις, καρδούλες. Τίποτα τυχαίο, ε.

όνομα γυναίκα ήταν Άικου Τελιέρη, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Λάθος που για άλλη μια φορά, για χιλιοστή φορά, έχουμε μουσικό αφιέρωμα στη λατρεμένη πίτσα Παπαδοπούλου. Όχι βέβαια. Λατρεμένη χρόνια. Μόνιμα στην playlist μου από το 1989. Οι στιγμές που μας έχουν σημαδέψει στη ζωή. Στην πίστα του γαλάζιου. Τέρμα Πατησίων. Βασιλική 5 χρονών. Να χορεύει ζεμπέκικο στην πίστα και η πίτσα στα γόνατα να τη χτυπάει παλαμάκια. Μετά κάθε χρόνο κοντά τη στο στέκι στην πλάκα. Δίπλα στο σπίτι μας. Και φέτος φυσικά. Ένα από τα λατρεμένα της τραγούδια. Βασιλική Κατερίνη και την ίδια να τραγουδάει το ίδιο τραγούδι. Πόσες χιλιάδες προβολές πήγε το στιγμιότυπο αυτό, δεν ξέρω. Λατρεμένη.

και εσύ συντονίστηκε μαζί μα τώρα. Καλημέρα, άρωμα γυναίκα στα Νοικουτελιέρη, πίτσα Παπαδοπούλου μέχρι τη μία. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία και σε όσου γεννήθηκαν σαν σήμερα 13 του Μαΐου.

Εντάξει, μία μουσική εξαίρεση. Και να χαρίσουμε στη λατρεμένη ερμηνεύτρια που σήμερα γιορτάζει. Αφιερωμένο.

Και ξέρετε γιατί πάντα στο τέλος την πατάνε οι ρομαντικοί και οι ευαίσθητοι? Γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι ούτε ρομαντικός ούτε ευαίσθητος. Γιώργο Αλμπέρτη, καλημέρα είπαμε.

0: και αφού δεν θα χαλάω την καρδιά μου και δεν θα ξανακάνω χατήρια κανενός, τι άλλο θα κάνω?
1: Θα τα βρω, δείξω όλα κάτω και θα φύγω.
0: Αλλά
1: θα τα βρω, δείξω, σου το λέω αληθινά.
0: Α, μη πεις μετά δεν στόπα.

Καλό μεσημέρι στη Χρύσα Ρίγα. Πότε ερχόμαστε, 25 Ιούλη, πρώτο Θεός. Βέλος Εύβοιας. Σάσο Αντωνίου. Κωνσταντίνε Παχούρα. Δέσποινα Χριστοφία, αγαπημένη από τη Γαλήνη. Κυριώτη Παναγιώτη, Νίκο Σιγάλα, στον Πειραιά, φιλιά πολλά. Γιάννη Νούσια στα Γρεβενά.

Α, χοντρέ είναι το παιχνίδι. Αν θέλετε κι εσείς να καταναλώσετε ρακύρα, κόμελο ή λευκό ροζέινο, τότε μόνο παραγωγής Γιώργου Σιδέρη Μπέι. Στο Κρεοπωλείο, αλλά και στο Ποτοπωλείο Μπέι. Καθημερινά.

Γιατί ξέρετε κάτι τώρα που τα λέμε μεταξύ μας. Φτάνει σε ένα σημείο στη ζωή σου που δεν σε νοιάζει πια ποιος είναι νευριασμένος μαζί σου, γιατί είναι νευριασμένος, ποιους άλλους μπορεί να έχει στρέψει εναντίον σου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεις την εσωτερική σου γαλήνη και ηρεμία.

Και να σας πω την αλήθεια, ξέρετε τι φταίει τελικά? Το ότι δώσαμε αξία σε άτομα που δεν θα έπρεπε να ξέρουν ούτε το όνομά μας. Ποιοι είναι οι καπετάνιοι στα μουσικά μου ταξίδια? Νικόλας Πιταράς. Όλα ξεκίνησαν από μία μοσχίδα του μπαμπά Πιταρά για τα τρία του αγόρια τότε. Δεν ξέρω πόσο ευλογημένος θα μπορούσε να νιώθει αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος που ένας από τους γιους του έχει δεκάδες αγελαδίτσες ευτυχισμένες που τρέφονται αποκλειστικά με ζωοτροφές μη τροποποιημένες και τα υψίστης ποιότητας τυροκομικά προϊόντα του πουλούνται σε Αμερική και σε Ρωσία.

Δεν ξέρω πόσο περήφανη μπορεί να είναι η κυρία Σοφία Σιδερή, που όχι μόνο ο γιος της δημιούργησε ένα ακροεπολείο. Πόσα χρόνια τώρα, από το 1981 ξεκίνησαν οι διαδικασίες, αλλά και ότι οι τρεις λαμπροί νέοι έρχονται να συνεχίσουν το έργο τους.

Πόσο περήφανος μπορεί να νιώθει ο χορηγός μου Γιώργος Γρατσίας, που η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των πισινών, Πισίνες Ιντεάλες, τον εμπιστεύονται χρόνια τώρα και είναι ο κύριος εκπρόσωπος εν άξω Πάρο Αμοργό και Μικρές Κυκλάδες. Πόσο υπέροχα νιώθει, πόσο περήφανη μπορεί να νιώθει η κυρία Μαρία Φλεριανοπό, όχι μόνο τα παιδιά της, Τσίλης και Κατερίνα, συνέχισαν το έργο τους και δημιούργησαν ένα στέκι με πεντανόστιμα πιάτα. Έρχεται τώρα και ο εγγονός, ο νεαρός βραβευμένος σεφ, να απογειώσει την επιχείρηση.

και σας είπα ότι έχω τους καλύτερους χορηγούς ever. Επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη ιστορία, δυναμικό παρόν και τρομερό μέλλον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Περνάνε από μεγάλο casting για να είναι χορηγοί στην εκπομπή μου. Γιατί ξέρετε ότι αυτή η άρρηκτη σχέση που έχουμε εμπιστοσύνη χρόνια τώρα δεν θέλω να μου τη χαλάσει κανείς. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ποτέ δεν έχω πάρει μέρος σε ψηφοδέλτιο πολιτικό. Ποτέ. Όσο και να επιμένανε.

Τρέχουμε συνεχώς κυνηγώντας στόχους, καριέρες, σχέσεις, χρήματα. Ζούμε για τους άλλους και ξέρεις κάτι, ξεχνάμε να ζούμε για εμάς, για τη δική μας ευτυχία.

Ακριβώς όπως τα λέει η πίτσα. Σε περίπου ένα τέταρτο θα φύγω, οπότε μέχρι τότε μείνε κοντά μας στους 101,3 FM στέρεο. Πίτσα Παπαδοπούλου μέχρι τη μία. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Αν δεν μπορείς να αποφύγεις κάποια, τότε δυνάμωσε. Θα την κάνουμε παρέα.

Μπορούμε λέει να κάνουμε κι αλλιώς. Άρα ο στόχος επιτεύχθη. Άλλη μια εκπομπή για φλέβες. Αυτά και με αυτά σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου.

Αδαμαντίνη, Γιάννη Γρατσία. Σταυρούλα, Γιώργο Δήμα, Σπύρο Θωμά και Κώστα.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόνε σφαίγω. Μην καβρακάσω. Το αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, εδώ σα συνηθούν να φετώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φετώ.
1: Πανηγυρικά η Ελλάδα πέρασε με το τραγούδι αυτό στον τελικό της Eurovision 2026. Α, τη γράφει την Έλενα με τη λύρα.

Από γραφικά, χαμός. Εμένα εξακολουθεί να μην μ' αρέσει. Αλλά στηρίζουμε Ελλάδα για τις επιλογές της. Και ευχόμαστε όπως πανηγυρικά περάσαμε στον τελικό της Eurovision 2026. Ας το σηκώσουμε, δεν πειράζει. Μέχρι τότε όμως εμείς σταθερά εδώ, 12 με 1, άρωμα γυναίκα σε γεώρετας τραγούδι. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μου, Νικόλα Πιτερά, Γιώργο Κρατσία, Γιώργο Σιδερή, Κυριακή Γεροντάκη και Βασίλη Φλεριανό, Σάκη και Κατερίνα Καραφλίδη, Γιάννη Κώστα και Δημήτρη Σιδερή, που ήταν εδώ.

0: Και να δεις πως το λένε, πως το λένε.
1: Πως το λένε αυτό που νιώθω και που νιώθεις μη ρωτά.
0: Μέσω πέλαγα το λένε και είναι το καινούριο. Τελικά τι είπαμε, 8ο προσωπικό της τραγούδι. Στίχη και μουσική όπως πάντα, Ματθαίος Γιαννούλης. Βασιλική Κατερίνη. Καινούριο τραγούδι έρχεται, καλοκαιρινό, δροσερό, νεανικό, χορευτικό.
1: Κάνε με ένα τρελαθό. Κάνε με στα δυο σου μάτια.
0: Μέχρι τότε ερχόμαστε αύριο πρώτα Θεός στις 12 με πολύ Αιγαίο, με πολύ έρωτα και με πολύ τραγούδι όπως πάντα. Δεν έχω δει καιρό, καρδιά μου. Ελπίζω να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτή την εβδομάδα για να βρεθούμε ξανά στο live της αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στο Γαλάτσι, που σήμερα έχει την τιμητική του. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά της Αγίας Γλυκερίας σήμερα. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία Κιλένη. Χρόνια πολλά στις Γλυκερίες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που γεννηθήκατε 10.

Είναι, είναι, αλλιώς δεν βγαίνει. Αυτό έχω σκοπό. Και αύριο πρωτοθέως, μέχρι τότε, από την Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά σε όλους. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Naxu στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
3: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
3: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
3: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Ναξός περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Ναξό, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λιανέ?
1: Τι να κάνουμε, χαρούμενοι είμαστε από τη μία, στενοχωρημένοι από την άλλη. Εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι μία.
0: Υπερισχύει η στεναχώρια σήμερα.
1: Εντάξει, παιδί μου, αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει για αρκετές ημέρες. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να μας απασχολεί κάτι για μία ή δύο ημέρες, αλλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε κάποιες λύσεις και να γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος για την επόμενη ημέρα.
0: Ναι, να λύνουμε τα προβλήματα.
1: Να λύνουμε τα προβλήματα, ναι.
0: Τα προβλήματα,
1: εννοείται. Αυτά. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την 17χρονη, δύναμη στην οικογένεια της άλλης 17χρονης που έφυγε.
0: Και αυτής που είναι στο νοσοκομείο.
1: Γενικότερα, ναι, να είναι όλοι όσοι γίνεται καλύτερα. Και από εκεί και πέρα, τι να πω, να πούμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει όλο αυτό, είναι σχεδόν αδύνατο. Υπήρχε πάντα από τη δική μου την εποχή, την εποχή
0: πίεση,
1: της Πέτρας
0: εννοείς,
1: δηλαδή, η πίεση
0: των Πανελληνίων, και
1: των, Πανελληνίων
0: δεό,
1: των όλων εξετάσεων. Υπήρχε ένας τοπικός ανταγωνισμός μέσα στην ίδια την κοινωνία. Το παιδί μου έγινε γιατρός γιατί το δικό σου παιδί δεν έγινε κάτι. Πώς θα κυκλοφορήσω εγώ στον δρόμο τώρα που είμαι και κάποιος και ο γιος μου δεν έκανε τίποτα στη ζωή του και θα βρω εγώ απέναντί μου την γειτόνισσα. Πώς θα κυκλοφορήσω εγώ στον δρόμο τώρα που είμαι και κάποιος και ο γιος μου δεν έκανε τίποτα στη ζωή του και θα βρω εγώ απέναντί μου την

0: ο επαγγελματικός προσανατολισμός, να καταλάβουμε τι ανάγκες έχει αυτή η χώρα.
1: Να.
0: Δηλαδή, για πολλές δεκαετίες αυτή η χώρα δημιουργούσε επαγγελματίες οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην αγορά.
1: Να.
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, η ιστορία αυτή όντως με τους πτυχιούχους του χημικού, του μαθηματικού, του φυσικού, των φιλολογικών επαγγελμάτων, οι οποίοι γινόντουσαν υπάλληλοι σε σουβλάκια και μετά τυλίγανε τα πτυχία τους στα σουβλάκια και τους κυνηγούσε η δημόσια αρχή γιατί ήταν αποποίηση αρχής, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, και να κάνουμε εισαγωγή τεχνητών από την Πολωνία, τη Βουλγαρία ή οτιδήποτε, γιατί εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν τι.
1: Ξέρεις τι, δεν δίνουμε και τη δυνατότητα στα παιδιά να ψάξουν τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα ψάξουν και θα βρουν τι είναι αυτό που τους ταιριάζει καλύτερα. Ως κοινωνία. Αυτό. Λοιπόν, ως κοινωνία δεν το έχουμε κάνει αυτό. Νομίζω δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό.
0: Το κάναμε στη δική μου την εποχή σε ένα αστείο στυλ. Επαγγελματικός προσανατολισμός ήταν απλά και μόνο αστιάκι και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
1: Αυτές οι δύο λέξεις πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζονται. Επαγγελματικός προσανατολισμός και όχι τι είναι αυτό που λείπει μόνο από την κοινωνία, δηλαδή που θα είναι αποδοτικό στο μέλλον, θα μπορεί το παιδί να βρει δουλειά κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τι σου πάει, τι σου ταιριάζει, τι σου αρέσει. Τι σου αρέσει.
0: Μα μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα βγει αυτό το πράγμα, αν σου αρέσει.
1: Ακριβώς. Και πόσοι δεν έχουν μπει στα πανεπιστήμια και έχουν σπουδάσει κάτι εντελώς άσχετο από αυτό που θέλανε να κάνουν. Ζωντανά παραδείγματα είμαστε νομίζω και εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Ζωντανά παραδείγματα. Εντελώς άσχετο από αυτό που θες να κάνεις. Και το παίρνεις το πτυχίο και μετά λες τώρα πάω να κάνω και το άλλο.
0: Ναι, πάρε το και... κορνίζα, αυτό που σου είπα και πριν.
1: Κορνίζα,
0: το κάνεις,
1: και να μια κορνίζα στο σπίτι. Δηλαδή, ναι.
0: Ναι, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να βρεθεί μια σωστή λύση για να μπορεί να λειτουργήσει όλο το σύστημα καλά.
1: Να.
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνει, πώς δεν θα γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι ξέρουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν σπουδάσει. Ναι, οτιδήποτε έχουν κάνει. Ας τα κάνουμε εφαρμογή, δηλαδή. Πόσο δύσκολο είναι
1: αυτό. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα από την θεωρία στην πράξη. Έχουμε πολύ μεγάλο κενό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που συζητάγαμε και χθες, Νικό. Νομίζω μαζί το συζητάγαμε κάποια στιγμή το απόγευμα. Ότι μαζί το συζητούσαμε. Η οικογένεια ακόμα κρατάει στην Ελλάδα. Και αν κάτι μας σώζει και είμαστε σε επίπεδα καλύτερα από ότι κάποιες άλλες χώρες στο εξωτερικό σε καλύτερη φάση σε σχέση με αυτά τα περιστατικά, είναι ότι η οικογένεια ακόμα κρατάει. Δεν ξέρω για πόσο, αλλά κρατάει ακόμα.
0: Κρατάει.
1: Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσει να κρατάει η οικογένεια και για να γυρίσουμε λίγο κάποιες αξίες, κάποιες αρχές εκεί που ήταν παλιά. Δηλαδή, χάρηκα τόσο πολύ σήμερα το πρωί που είδα τα παιδιά του ΕΠΑΛ που βγήκανε έξω στη φύση, που πήγανε να δούνε τι είναι στα σμυριδοριχεία, που πήγανε στον εναέριο. Βγήκανε έξω, ρε παιδί μου, η κοινωνικοποίηση. Μιλούν μεταξύ τους, μαθαίνουν πράγματα, εστιάζουν στην ιστορία του τόπου τους. Από το να κάθεσαι μπροστά σε μία οθόνη, είτε είσαι στο σχολείο, μπροστά σε έναν υπολογιστή ή σε ένα προτζέκτορα, είτε είσαι μπροστά στο κινητό ή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να ψάχνεις να βρεις απαντήσεις στα ερωτήματα που σου βάζουν στο σχολείο, χίλιες φορές να είσαι έξω.
0: Προφανώς όλοι θέλουν να είναι έξω, προφανώς όλοι θέλουν να είναι κάπου διαφορετικά. Το ζητούμενο όμως είναι πάντα να υπάρχει μία τάξη και ένας προσανατολισμός σωστός, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα βήματα που αυτού μας αρκούν. Κοίταξε, υπάρχουν μοντέλα στον κόσμο που μπορείς να αντιγράψεις. Δεν σου είπα να γίνεις πάλι ποτέ, ούτε Σουηδία, πάλι ποτέ. Σοβιετική Ένωση που στα 5 σου χρόνια σε βάζαν σε ένα δρόμο και σου λέγανε θα γίνεις αυτό και μετά εσύ στα 15 είχες φτάσει στα άλλα άκρα, γιατί 10 χρόνια κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει και ήταν και παιδική ηλικία. Αλλά μπορούμε πραγματικά να κάνουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό σωστό, να αποκτήσει ξανά η Ελλάδα παιδεία. Της έχει λείψει αυτή η λέξη. Είμαστε μια χώρα η οποία θεωρητικά μιλάγαμε με εκείνη την περίφημη έκφραση Πας μη Έλλην βάρβαρος, που είχε να κάνει με την παιδεία και όχι με οτιδήποτε άλλο. Αυτή λοιπόν την παιδεία την έχουμε χάσει. Πρέπει να την ξαναβρούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Την παιδεία.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναβρούμε την παιδεία ή αν πρέπει να ξαναχτίσουμε κάτι από την αρχή, γιατί έχουν αλλάξει και οι συνθήκες και τα δεδομένα. Και δεν ζούμε πλέον στη δεκαετία του 60 ή του 50 ή ακόμα και του 70 και του 80, αν θέλεις. Έτσι, εκεί που άρχισαν τη δεκαετία του 80 να αλλάζουν τα περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα πρέπει να ξαναχτίσουμε κάποια πράγματα. Να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα του κοινωνικού ιστού και να τα λύσουμε, να τα χτυπήσουμε.

0: χτυπήσουμε στη ρίζα τους. Δεν γίνεται να βλέπουμε νέα παιδιά να πεθαίνουν με κατάθλιψη. Με κατάθλιψη.
1: Εκεί είναι το φοβερό.
0: 17 χρονών παιδιά με κατάθλιψη. Δεν θα περάσω στις Πανελλήνιες. Δεν θα τα πάω καλά. Δεν θα βρω δουλειά μετά να μπορέσω να ζήσω. Και φτάνουν στο σημείο εκεί που ξεκινάει η ζωή τους να λένε την τερματίζω τώρα.
1: Ναι. Και βέβαια με ενοχλεί ότι έχουμε δει πάρα πολλά γκράφιτι που μπήκανε ξαφνικά σε όλους τους τοίχους από διάφορες απόψεις. Όχι, μην το πάμε στο άλλο άκρο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ όμορφος.
0: Να το συζητήσουμε ψύχρεμα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Ναι. Γίνεται
0: ότι όλα είναι
1: κουβέντα,
0: ότι όλα είναι
1: άσχημα,
0: μαύρα.
1: Ότι ο κόσμος είναι κακός.
0: Όχι, δεν είναι όλα μαύρα.
1: Ότι είναι, όχι, ο κόσμος δεν είναι κακός.
0: Όχι, δεν είναι όλα μαύρα.
1: Η κοινωνία μας δεν είναι τόσο στραβή όσο πιστεύουμε ξαφνικά από χτες.
0: Ναι.
1: Ξανά πάλι ότι είναι στραβή. Είναι μια κοινωνία η οποία προφανώς έχει στραβλώσει. Αλλά είναι τόσο όμορφο. Δηλαδή, αυτό που έλεγε και το πρωί, νομίζω. Αυτό που έλεγε είναι τα παιδιά. Πάρτε, πηγαίνετε μια βόλτα. Πάρτε τη μηχανή, είναι καλοκαίρι τώρα το λέω, και κάντε μια βόλτα στην ορεινή Νάξο. Θα δείτε πόσο όμορφη είναι αυτή η κοινωνία, αυτός ο τόπος. Οπότε αξίζει να κάτσεις να κάνεις πράγματα για αυτόν τον τόπο που είσαι. Τώρα, εάν γυρίσεις σπίτι και ξαφνικά μπεις μέσα σε ένα PC που θα σε φορτώσει με πράγματα τα οποία είναι θλιβερά. Εντάξει, πάντα υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή, αυτό που έλεγες, μην επικοινωνήσεις μέσα από το Messenger. Πάρε τηλέφωνο μια φίλη σου, πηγαίνετε να πιείτε ένα καφέ, συζητήστε, εξωτερικεύστε τις αγωνίες σας.
0: Γελάστε, αστειευτείτε, κουτσομπολέψτε με την καλή έννοια.
1: Μην κλειδώσετε αυτό το κινητό κάποια στιγμή. Δηλαδή, πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι και η σύγχρονη εποχή είναι το κινητό και τα social media.
0: Ο κόσμος όλος. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να βλέπεις ειδικά τα παιδιά, τους έφηβους, να είναι μπροστά σε ένα κινητό, να είναι μαζί και να είναι ο καθένας στο κινητό του. Είναι τραγικό, δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Το είδα στο τελευταίο επεισόδιο που βλέπαμε με το first date. Μου έκανε εντύπωση, δεν ήθελα να στο πω εκείνη την
0: ώρα. Γιατί
1: ενώ, κάποια στιγμή δεν βλέπαμε μαζί first date, στο χαβαλέ που κάναμε.
0: Στα ζάπι.
1: Είναι μια σκηνή στην οποία είναι δύο παιδιά τα οποία.
0: Έχουν πάει ραντεβού και κοιτάνε το κινητό του.
1: Και λένε, μήπως να κάνουμε αυτό. Και ξαφνικά παίρνουν τα κινητά του.
0: Instagram, ξέρω εγώ. Και,
1: ναι, και ξαφνικά αρχίζουν τα κινητά του και μιλάνε μέσα από τα κινητά του. Είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Εγώ το προφίλ μου να το
1: ναι, και αυτό. Ναι, και κάθονται και ασχολούνται με τα κινητά του ενώ υποτίθεται έχουν βγει ραντεβού.
0: Να αλλάξουν τηλέφωνα. Αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή πρέπει να επικοινωνούν μέσω Instagram ή μέσω Facebook.
1: Είναι
0: και αυτό που έλεγα το πρωί, Νικόδημε, γιατί πραγματικά ένιωσα πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα να επικοινωνήσω κάποια πράγματα που νομίζω ότι δεν εξέπληξαν κανέναν. Όλοι έχουμε αυτούς τους προβληματισμούς. Είναι αυτό που έλεγα το πρωί. Για ποιο λόγο θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλάμε μέσα από ένα κινητό που μας οδηγεί και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, είσαι μπροστά στο κινητό σου και σερφάρεις στο διαδίκτυο, στα social media. Στο 90% τι βλέπεις μπροστά σου?
1: Στραβά πράγματα.
0: Κριτική.
1: Α, καλά, αυτό είναι άλλο.
0: Βλέπεις κριτική. Ό,τι πετάει, ό,τι περπατάει, ό,τι κινείται, μπαίνουμε στη διαδικασία να το κρίνουμε. Γιατί
1: εντάξει,
0: περπατάει.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Είναι και ίδιον του Έλληνα. Εντάξει, εκεί πηγαίνει στον
0: εντάξει,
1: Έλληνα.
0: Εντάξει, αλλά τώρα το έχουμε παραξηλώσει έτσι. Γιατί στο διαδίκτυο, απρόσωπα, δεν έχεις τον άλλον απέναντί σου να τον κριτικάρεις, να δει το ύφος σου και να τέλος πάντων έχεις την επαφή την προσωπική. Στο διαδίκτυο έχεις ένα πληκτρολόγιο μπροστά σου και αρχίζεις και πετά σχολή.
1: Ναι, και δεν ξέρεις ούτε καν πώς το είπε, γιατί το είπε.
0: Ναι.
1: Και
0: για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό?
1: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, βγαίνει, συγγνώμη και θα τα πεις μετά, βγαίνει μία είδηση στην τηλεόραση ότι το τάδε δημόσιο πρόσωπο φόρεσε αυτό το φόρεμα και πήγε και περπάτησε δεν ξέρω και εγώ πού. Και αρχίζουν από κάτω. Α, που αυτή, που εκείνο, που το άλλο, κάτσε ρε άνθρωπε. Δηλαδή, κοίτα τα δικά σου στραβά. Δηλαδή, συγγνώμη, πας μια καλή κουβέντα. Α, τη χωλή λίγο στην άκρη. Α, τη χωλή. Α, στάζει ούτω ή άλλω.
1: Λοιπόν, μαντό τουρνάρα, όπως έχετε καταλάβει, είναι εδώ. Είμαστε ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3. Είναι Κυκλάδες On Air. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το γνωστό και μη εξαιρεταίο τρόπο. Δηλαδή, είτε να πάρετε ένα τηλέφωνο 2285-024-926, είτε να πάρετε. Τι να πάρετε, να πληκτρολογήσετε αυτό που λέγαμε πριν, δεν πρέπει να το κάνετε, αλλά πρέπει να το κάνετε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: κοιτάξτε,
1: είναι και επαγγελματική
0: άλλο, λόγη. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Αυτό είπα.
0: Το να μου
1: στείλει
0: ένα μήνυμα.
1: Και Νικόδημος Λιανός.
0: Να μας στείλει ένα μήνυμα. μήνυμα κάποιο την ώρα τη εκπομπή, που του λέω δεν μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά πε ότι γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή κάπου. Έτσι, πώ θα επικοινωνήσει ο άλλο μαζί σου, ή θα σε πάρει τηλέφωνο, ή θα σου στείλει μήνυμα. Δηλαδή, βομβαρδίζουμε τώρα και τα social media. Βοηθούν και βοηθούν πάρα πολύ. Εγώ το πρωί λέω καλημέρα μέσω των social media. Η πρώτη μου καλημέρα είναι εκεί και μετά βγαίνω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό και άλλο το έχω κάνει καθημερινότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμού στην Αυστραλία με τους φίλους μας εκεί. Έχει στείλει μήνυμα, ευχαριστούμε. Καλησπέρα μάλλον και πάμε προς το καλό βράδυ και τη ώρα που θα περάσετε εκεί. Ελπίζω ο καιρός να είναι σχετικά καλός ώστε να μην αγχώνεστε.
0: Στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία,
0: τι,
1: ναι.
0: Δεν μου απάντησες, βρε Γιώργο, τι θερμοκρασίες έχετε.
1: Είπαμε 15, 15, 15, 12, κάπου, πόσο να έχει δηλαδή τώρα.
0: Εσύ διακτηνίζεσαι, πας στην Αυστραλία με τα θερμοκρασία
1: και γυρνάς πίσω. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε την να πούμε και βέβαια και καλή επιτυχία στον, στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και ένα τελικό το Σάββατο.
0: Σου άρεσε το ημιτελικός,
1: η
0: παρουσία μας μάλλον.
1: Κοίταξε, είμαστε σε μια φάση όπου το έχουμε κάνει πολύ όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ το τραγουδάκι είναι ένα ευχάριστο, χαρούμενο τραγουδάκι που έχει να περάσει 2-3 μηνύματα και μπορείς να το ακούσεις σχετικά ελαφρά, απλά να περάσεις, είναι καλοκαίρι, μπορείς να το ακούσεις, έχει ένα καλό ρυθμό, ωραία και καλά, με το ακούς, όχι άμα το βλέπεις. Ξαφνικά ένιωσα ότι... η τηλεόραση ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει όλη αυτή την κακογουστιά που έχουμε κάποια στιγμή μαζί. Δηλαδή, πολύ χρυσό, πολύ χρώμα, πολύ έντονα πράγματα. Σε κάποια φάση φοβήθηκα να πάει και χτυπήσει με το πατίνι έτσι όπως έκανε τη βόλτα στο, μέσα στο χώρο. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να το φορτώσουμε τόσο πολύ ξαφνικά. Ενώ ήταν ένα απλό τραγουδάκι, το παλικάρι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έχει κουβαλήσει το δικό του σταυρό μέχρι τώρα.
0: Όλοι μας, πολύ.
1: Οπότε γιατί να μην πήγαινε έτσι με το χαμόγελό του, με το χαβαλέ του, έπρεπε να γίνει τόσο πολύ.
0: Πολύ τζέρτζελο με λίγα λόγια.
1: Ναι, και μάλιστα οι ξένοι το χαρακτήρισαν ως μέση. Δηλαδή νομίζω ότι χάνει λίγο από όλη αυτή τη μαγεία που μπορεί να φέρει το όλο τραγούδι που μεταφέρει.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ αν με έβαζες τώρα να τα βάλω έτσι όλα σε μια ζυγαριά και να σου πω τραγούδι, παρουσία κτλ, δεν έχει να κάνει με τον Ακύλα, εννοείται αυτό που θα πω. Δεν έχει να κάνει με την παρουσία της Ελλάδας στον διαγωνισμό αυτό, ο οποίος θεωρώ ότι δεν είναι ο διαγωνισμός, δεν έχει το κύρος που είχε στο παρελθόν, καμία σχέση. Έτσι, μα καμία σχέση, γι' αυτό και έχω σταματήσει να παρακολουθώ Eurovision. Θεωρώ ότι εμένα, μάλλον, δεν με ικανοποίησε. Και δεν έχει να κάνει με τον Ακύλα αυτό, έτσι. Έχει να κάνει με όλο το υπόλοιπο αυτό που περιέγραψε εσύ πριν από λίγο. Δηλαδή είναι too much.
1: Μπράβο. Να πούμε λοιπόν ότι...
0: 13 βαθμοί.
1: 13 βαθμοί, ναι. Εντάξει, 15 το σου είπα, 12 με 15 νομίζω σου είπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον Ακύλα να πούμε ότι... η Eurovision είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό πλέον, και οι Σουηδοί ως καλοί άνθρωποι που είναι αφήσαν ελεύθερο τον ήχο και την ώρα που τραγουδούσε το Ισραήλ, ευρωπαϊκή χώρα, όλη σχεδόν η αίθουσα τους έκραζε τους Ισραηλινούς, λέγοντας ότι σταματήσει η γενοκτονία και τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν ένα πολιτικό μήνυμα πολύ δυνατό. Προφανώς κάποιοι το άκουσαν, κάποιοι άλλοι δεν το άκουσαν. Η αλήθεια είναι ότι χώρες όπως το Ισραήλ, οι Αυστραλοί τώρα τι ήρθανε πάλι, ήρθανε με ένα γυμνό τύπο μέσα σε ένα πώς το είπαμε τώρα, θα συγχυστεί και ο Γιώργος,
0: δεν τα έχω δει,
1: τα διάβαζα,
0: ναι.
1: Δεν το είδα, ήταν λέει μέσα σε ένα αυτοκινητάκι με κάτι παγωτά, ήταν η Μύγυμνος,
0: παγωτά,
1: ναι,
0: ζωντανά τα παγωτά,
1: τέλος πάντων. Εντάξει, οκ, okay, καλή Αυστραλία, αλλά με την Ευρώπη δεν ξέρω. Όσες φορές οι Αυστραλοί ήρθαν στην Ευρώπη, sorry Γιώργο μου, αλλά φάγαμε και κάτι σφαλιάρες παράξενες εμείς
0: Αυστραλοί. Μα δεν φταίνει η Αυστραλή.
1: Ναι,
0: δεν φταίνει η Αυστραλή. Δηλαδή... φταίει όλο αυτό, δηλαδή τώρα λες Eurovision. Άλλαξε τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: το
1: κάτω κάτι άλλο. Κάτω FIBA.
0: Κάτω, ξέρω εγώ, όχι Euro.
1: FIBA.
0: Ναι, κάτω, ξέρω εγώ.
1: Όπως δεν έχουν δουλειά
0: και... μουσικό Μουντιάλ, ξέρω εγώ. Κάτω κάτι.
1: Όπως δεν έχουν λόγο πλέον και οι Αρμενοί Αρμένοι κακά τα ψέματα, ούτε το Καζακστάν, ούτε Αζερμπαϊτζάν, την όλα αυτά.
0: Ευρώπη, ρε παιδιά. Ποια είναι, ποια, δηλαδή θα μάθω λίγο, θα ξεχάσουμε και ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης.
1: Ναι, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή ξαφνικά γίναμε πολύ. Όπως και η Τουρκία, κακά τα ψέματα, η μισή είναι μέσα, η άλλη μισή δεν είναι. Κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ό,τι θέλουμε.
0: Μισή είναι Ασία,
1: μία από τις πρωταγωνίστριες, η οποία είναι Τουρκάλα, η Ερντέμ.
0: Α, αυτή που είχε πάρει τον τίτλο παλιά, η
1: είπε ότι δεν, λόγω πολιτικών καταστάσεων και όλα τα υπόλοιπα. Επικαλέστηκε ότι είχε μια συναυλία 16 του μήνα, αλλά αρνήθηκε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν όλο αυτό το συστηματάκι, το οποίο δυστυχώς είναι στημένο πάνω στο Ισραήλ. Αυτό αποδεικνύεται εν τέλει, ότι δεν πλέον καλύπτει τις ανάγκες του Ευρωπαίου. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντα να γίνει.
0: Δεν είναι, ρε παιδιά, δεν είναι. Ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος πια δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τι θυμίσου εκείνη την εποχή που βλέπαμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι πρόλαβες εσύ και τι πρόλαβα εγώ, αλλά βλέπουμε και τα βίντεο.
1: Παραπάνω.
0: Βλέπουμε και βίντεο. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Εκπληκτική εικόνα. Τίποτα. Βλέπω μια κάτι που μου.
1: Δεν θα πρέπει να το απολαύσουν τώρα αυτοί που είναι. Κάποιοι πανηγυρίζουν, βέβαια. Επιτέλους αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει: έχεις δίκιο. Ναι, βρε, Γιώργο μου. Ναι. Κάτι ήθελα να πω τώρα πριν από λίγο πάνω σε αυτό το θέμα και το δεν ξέρω γιατί το χάσα. Τέλος πάντων, θα το ξαναθυμηθώ. Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τη μία. Να θυμίσουμε ότι θα περιμένουμε να έρθει στο στούντιο ο κύριος Κατσαράς.
1: Ναι.
0: Διότι.
1: Έχουμε εξελίξει πολλά πράγματα.
0: Έχει ξεκινήσει τουριστική περίοδο. Τα προβλήματα. Να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε φέτος. Να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε τι σχεδιάζει φέτος ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε.
1: Τι να
0: διότι
1: σχεδιάζει.
0: Λίγο πολύ το τι σχεδιάζει το ξέρουμε. Μας τα είχε πει και την προηγούμενη φορά ο κύριος Κατσαράς. Το θέμα είναι σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Αν είμαστε σε ένα δρόμο καλό να υλοποιηθούν αυτά τα οποία σχεδιάζονταν μήνες πριν.
1: Ναι, γιατί έτσι. Αυτό είναι, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Οπότε ευκαιρία είναι να τα δούμε και στην πράξη. Μας είχε υποσχεθεί άλλωστε ότι το Μάιο που θα ξαναμιλάγαμε, τα περισσότερα πράγματα από αυτά θα είχαν μπει.
0: Είναι Μάιος.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θα είχαν μπει σε μία έτσι ρότα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι γίνεται.
0: Θα ρωτήσω.
1: Θα ρωτήσω. Ναι, άλλωστε είχε πει ότι δέσμευση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θα ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια από τα θέματα πέρα από το τραγικό γεγονός το χθεσινό. Αφήστε το στην άκρη προς το παρόν. Θα ασχοληθούμε όμως με αυτό αύριο το μεσημέρι. Mm-hmm. Όχι με αυτό συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα με το τι γίνεται σε αυτή την ηλικία με τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που είναι στη φάση της εφηβείας.
1: Που δέχονται
0: πίεση. Είναι που είναι στην εφηβεία, δέχονται και αυτή την πίεση. Θα μιλήσουμε με την κυρία
1: Παναγιώτα Τούμπα.
0: Τούμπα, μπράβο, από την Κλίμακα.
1: Από την Κλίμακα. Από την Κλίμακα. Ναι, η οποία είναι και επιστημονική υπεύθυνη για την κλίμακα νοτιοανατολικών κυκλάδων.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και απεργία.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΔΗ έγινε το μεσημέρι και το πρωί γενικότερα υπήρχε.
0: Αναβρασμός.
1: Γενικότερα υπήρχε αυτό, έγινε ρε παιδί μου και το πρωί έγινε συγκέντρωση 11 η ώρα. Το θέμα της παιδείας πάντα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Είπαμε, η παιδεία είναι το α και το ω της καθημερινότητάς μας.
0: Να βλέπω τώρα, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν, ότι για την κριτική στο διαδίκτυο και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα κατά την άποψή μου εκνευριστικά πλέον, είναι εκνευριστικό πλέον. Βλέπω τώρα, ας πούμε, θέμα στο διαδίκτυο, το άγνωστο, λέει, παρασκήνιο, που προφανώς γίνεται γνωστό τώρα, πίσω από το χαστούκι, το θυμάσαι εκείνο της Μπριζέτ στον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ναι, εννοείται.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πω, είχα μια σκασίλα.
1: Δηλαδή, είναι σημαντική.
0: Είχα μια σκασίλα όμως. Αυτό είναι τώρα. Να το διαβάσω για να κοιμηθώ καλά απόψε.
1: Ναι,
0: παιδιά, για όνομα της Παναγίας δηλαδή με αυτά θα ασχολιόμαστε. Βλέπω και τον Ντόναλντ όμως μαζί με τον αυτόν.
1: Με το Σι. Σε λίγο θα συναντηθούν. Λοιπόν, να πούμε. Τι είναι, να πούμε ότι έχουμε αθλητικά σήμερα.
0: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, παιδιά.
1: Μεγάλη μέρα, Παναθηναϊκός παίζει στη Βαλένθια. Λοιπόν, Game 5 για Βαλένθια και Παναθηναϊκό απόψε 10 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι.
0: Στις 10 είναι το παιχνίδι.
1: Ναι, όλο στοιχείο η Βαλένθια είχε παίξει Game 5 και στη μοναδική της άλλη συμμετοχή σε playoff το 2011.
0: Και είχε κερδίσει.
1: Όταν αποκλείστηκε από το Real Madrid και καλείται να γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία που θα σημειώσει reverse sweep μετά από τη Real το 23. Ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί άλλες 5 φορές στην ίδια κατάσταση. 12, 13, 14, 24, 25. Μετράει 3-5 προκρίσεις. Και οι 3 προκρίσεις ήταν σε Game 5 στο ΆΚΑ. Ενώ οι 2 τελευταίες υπό τις οδηγίες του Αταμάν μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Από ψινό Game 5 στο Roaring Arena είναι το 24ο στην ιστορία και το ρεκόρ είναι 21-2 υπέρ των γηπεδούχων. Άρα ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πρέπει να γίνει η τρίτη ομάδα που παίρνει αυτό το, αυτό το θεματάκι. Mm-hmm. Μόνο η Φενέρ και ο Ολυμπιακός έχουν φύγει από την πρόκριση στην έδρα του αντιπάλου και στο τέλος δεν κατέκτησαν το τρόπαιο, δεν πήγαν καν τελικό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει πολλά πραγματάκια που πρέπει να καλύψει.
0: Ναι.
1: Τώρα οι περισσότεροι λένε ότι για τον Παναθηναϊκό είναι piece of cake, γιατί είναι μια ομάδα που λατρεύει αυτές τις προκλήσεις. Θα το δούμε στην πράξη. Ναι. Και μένοντας στα αθλητικά, να πω ότι χθες στο μαγικό κόσμο του NBA έφυγαν δύο πρόσωπα, δύο αθλητές. Ο ένας 29 ετών. Ναι, 29 ετών από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Ο δεύτερος 47, ο Jason Collins, ο οποίος είχε παίξει και στη Βοστόνη. Ο συγκεκριμένος όμως ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το 2013 έγινε ο πρώτος εν ενεργεία αθλητής, ο οποίος αποκάλυψε τη σεξουαλικότητά του, δηλαδή ότι είναι ομοφυλόφιλος, κάτι το οποίο λειτουργήσε θετικά ως προς αρκετούς άλλους αθλητές και κυρίως αθλήτριες να πούνε, ρε παιδί μου, τι είναι πραγματικά, όπως λένε οι Αμερικανοί, να βγουν από την ντουλάπα, out of closet.
0: Τι έχει πιάσει με το αγγλικό σου σήμερα? Τι έχει πιάσει κάτι με το αγγλικό σου σήμερα? Φρεσκάρεις τα αγγλικά σου?
1: Ναι, μπράβο, φρεσκάρεις τα αγγλικά μου.
0: Σκέφτεσαι να πας Αυστραλία?
1: Ταξίδι, ναι,
0: ξέρω, το καταλακούς, Γιώργο.
1: Και να πούμε βέβαια ότι το παλικάρι αυτό από το Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο, παλεύει με μία ασθένεια που έχει να κάνει με καρκίνο στον εγκέφαλο.
0: Oh, Παναγία,
1: οι γιατροί του είχαν δώσει maximum 6 εβδομάδες. Ο ίδιος όμως πάλεψε πάρα πολύ και φάνηκε να κερδίζει την πρώτη μάχη, γιατί άλλο 6 εβδομάδες και άλλοι 6 μήνες. Όμως επέστρεψε δυναμικά, όπως είχε πει και ο ίδιος. Είναι σαν να μου λένε να πάω να μπω στον αγωνιστικό χώρο και να παίξω μονό με τον Σακίλ Ονίλ. Για όσους ξέρουν αθλητικά, καταλαβαίνουν τη διαφορά αυτή.
0: Μπήκα
1: μέσα, λέει, πάλεψα. Τον κέρδισα στην αρχή, αλλά με κέρδισε μετά. Αιωνία του η μνήμη, πραγματικά ένα πρόσωπο το οποίο έτσι τάραξε αρκετά το χώρο του αμερικάνικου αθλητισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, για να πάμε σε διάλειμμα.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά. Εδώ εσείς, περιμένουμε τον κύριο Κατσαρά από στιγμή σε στιγμή.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25840.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: και δεν είναι όμορφα.
1: Ναι, βέβαια, είναι. Εννοείται.
0: Όμορφα.
1: Εννοείται.
0: Φούλικα είναι, δεν σκάτω γυράκια. Και έξυπνα.
1: Ναι, τα άτιμα είναι. Ξέρεις
0: τι έξυπνα είναι αυτά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις δύο 17χρονες, οι δημοσιογράφοι χθες αποχαιρέτησαν και τον Ηρακλή Κοτζιά, έναν από τα πιο γνωστά πρόσωπα στο χώρο των ΜΜΕ και ιδιαίτερα του αθλητικού ρεπορτάζ. Εντάξει, 88 ετών ήταν, αλλά ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι έστησαν την Έρα Σπορ. Ήταν μία από τις πιο σημαντικές φωνές που άκουγε κάποιος στο ραδιόφωνο. Ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερος τρόπος που παρουσίαζε, οπότε ήταν γενικότερα ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο και τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις που μας
0: αυτοί οι άνθρωποι δίδαξαν και δημοσιογραφία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, όλοι αυτοί.
0: Τα δάσκαλοι της δημοσιογραφίας σε εποχές που η δημοσιογραφία δεν ήταν όπως είναι σήμερα.
1: Όχι, καμία σχέση. Ήταν εκείνα τα μονόστυλα, τα δίστυλα, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν για όλες τις βρώμικες δουλειές. Και δεν θεωρείταν και σημαντικό το να κάνει κάποιο αθλητικό ρεπορτάζ. Ήταν από αυτούς που εκείνη την εποχή λέγανε ότι κρυβόντουσαν και ντρεπόντουσαν για αυτό που ήταν. Δηλαδή, κανένα αθλητικό ρεπορτάζ μόνο για.
0: Καταρχάς, πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι και τυχεροί που περάσαμε από τα χέρια ανθρώπων τέτοιων, έτσι.
1: Εμείς
0: είμαστε τυχεροί που ζήσαμε, είδαμε δημοσιογράφους παλιούς πώς λειτουργούσαν, τι σκεπτικό είχαν, πώς δούλευαν. Χωρίς τα εργαλεία που έχουμε σήμερα και που επέμεναν το χειρόγραφο θέλω. Το χειρόγραφο.
1: Ναι, αυτό με το χειρόγραφο, άσε.
0: Το χειρόγραφο, Πασαλάρης, τι είναι αυτό που μου έφερες, χειρόγραφα. Πήγε ξαναγράψει το στουρνάρα. Εντάξει, ναι.
1: Το έχω φάει στη τέτοια. Έχω δει να μου σκίζουν στη μούρη. Που το πετάγανε πίσω. Άστα, δεν είμαι και πιο παλιό εγώ, οπότε τα έχω φάει 7 με το κιλό.
0: Λοιπόν, έχει σημάνει να γερμόσουν, να σε προλάβω λίγο πριν από αυτό που θα πα να πει τώρα. Παίζει να μην μα φτάσει το πετρέλαιο το 26, έτσι. Για το 26 να κλείσουμε το 26. Αφού στερεύει, λέει, η παγκόσμια αγορά. Εδώ έχουμε θέματα.
1: Έχουμε.
0: Όσο συνεχίζει το πόλεμο, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση.
1: Ποιος πόλεμος, τελείωσε το πόλεμος.
0: Δεν είναι αυτό. Τελείωσε και ο Ντόναλντ λέει σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσω το Ιράν να έχει τέλος πάντων στα χέρια του πυρηνικά όπλα. Τέλος.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ. Okay. Ποτέ. Διότι εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Δεν μου δώσατε και τον Νόμπελ.
1: Και βέβαια έχω πάρει τόσα πράγματα, οπότε γιατί να μην πάρω το. Και άλλωστε ξεκίνησα τώρα ένα καινούριο πόλεμο. Τον προηγούμενο τον κέρδισα και πάω στον επόμενο. Άρχοντα.
0: Ναι, διότι ρε παιδάκι μου πρέπει να προοδεύεις, να κοιτάς μπροστά. Δηλαδή, κάνεις το ένα βήμα να πας και στο επόμενο. Αλλιώς τι, να μένεις σταθερός. Είναι
1: όχι,
0: δυνατόν λέμε. Να είσαι πλανητάρχης και να μένεις σταθερός.
1: Λοιπόν, εξελίξεις έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Χθες εντυπωσίασε ο κύριος Τσίπρας με την παρουσίασή του.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει συνέχεια δημοσκοπικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Καριστιανού 21 του μήνα θα κάνει την επίσημη παρουσίαση
0: του
1: κόμματος. Είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα αυτή τη στιγμή, κυρία Καριστιανού. Η τελευταία δημοσκόπηση που σας αρέσει κιόλας έφερε την Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Ο κύριος Τσίπρας είναι στο νούμερο 2, το Πασόκ είναι νούμερο 3, νούμερο 4 η κυρία Καριστιανού και από εκεί πέρα νούμερο 5 του ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είχαμε απεργία σήμερα. Είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι, έχουμε φοιτητικές εκλογές. Θα κερδίσουν όλοι, εντάξει. Η βενζίνη έχει φτάσει στο 2-4. Αλλά όπως είπες και εσύ νωρίτερα, το πρωί, όταν είναι 2 ευρώ στην Αθήνα.
0: Πόσο θα είναι στις Κυκλάδες?
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Συγγνώμη, το διαράκι. Εμείς το βλέπουμε πολύ συχνά μπροστά εδώ στις Κυκλάδες. Οπότε για μας δεν είναι τόσο παράξενο. Είναι λίγο βαρύ, αλλά δεν είναι τόσο παράξενο. Στην Αθήνα όμως να βλέπεις το διαράκι μπροστά είναι κάπως.
1: Αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι. Ναι, εννοείται. Ο Πρωθυπουργός το είπε ότι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται.
0: Θα συνεχίσουν να μειώνονται. Πες τα σωστά.
1: Συνέχεια θα μειώνονται.
0: Θα συνεχίσουν να μειώνονται, εντάξει.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Έτσι, μπράβο, να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Θα μειώνονται εκεί, θα σας τα δείξουμε όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα σας κάνουμε κομμάτια.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα και. Τι έχουμε. Αυτό είναι πιο ωραία τελικά.
0: Καλά, ναι, αυτό ήταν βαρύ, έτσι. Ναι. Ήταν, μιλάμε 200.000 ευρώ, δηλαδή αυτό. Κάτσε ρε παιδάκι μου, γιατί τα σοβαρά δεν τα έχεις δει καν.
1: Σοβαρά είναι ότι, πώς τη λένε οι άλλοι, μια πολύ γνωστή lifestyle είναι στο νοσοκομείο. Και,
0: Μαστροκώστα,
1: εγώ, ναι.
0: Κρίμα, είναι σε άσχημη κατάσταση. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Και ψάχνουμε ακόμα να μου πεις τι έχει γίνει με την Bonnie Tyler, ποια ήταν που είναι στην Πορτογαλία.
0: Δεν έχουμε νεότερο, άρα είναι σταθερή η κατάστασή της και βελτιώνεται προφανώς. Γιατί το τελευταίο που είχα διαβάσει είναι αυτό. Ότι σκολικοειδή τι είχε πάθει, λέει.
1: Ναι. Ω Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Και παθαίνεις τέτοια πράγματα.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα. Εντάξει, μπορεί να είτε να κάνει κάποια επιλογή, δεν ξέρω και εγώ τι βρε, παιδάκι μου. Λοιπόν, κάτσε να σου πω το σοβαρό. Δεν το ξέρεις το σοβαρό. Θα σου πω τώρα, θα δεις, αλλάξει η μέρα σου.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Σκεφτόμαστε εμείς η Ελλάδα να αποπληρώσουμε πιο νωρίς.
1: Πάλι.
0: Βεβαίως. Τα δάνεια αυτά που τέλος πάντων διάσωσης. Διότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι διασώστες. Και πήραμε δάνεια και σωθήκαμε, κατάλαβες. Λοιπόν, το ελληνικό κράτος έχει ήδη προγραμματίσει για τον επόμενο μήνα πρόωρη αποπληρωμή δανείων. Και κάθεσαι εσύ και μου μιλάς για την τιμή της βενζίνης, δεν τρέπεσαι
1: μα,
0: λίγο.
1: Ξέρω
0: και
1: εγώ.
0: Και για την τιμή του ρεύματος, δεν τρέπεσαι λίγο. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει λοιπόν για τον επόμενο μήνα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν είσαι χαρούμενος.
1: Και βέβαια είμαι χαρούμενος.
0: Βεβαίως. Θα πλέρω.
1: Πού τα δίνουμε αυτά λεφτά.
0: Στους αυτούς που μας τα δάνεισαν.
1: Α.
0: Στους δανειστές μας. Okay. Ξέχασες ότι είχαμε δανειστές. Και...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι αυτοί οι δανειστές υπάρχουν ακόμα. Τι γίνεται.
0: Πώς δεν υπάρχουν δηλαδή, ακόμα. Άκου λέει δεν υπάρχουν. Ξέρω,
1: είναι.
0: Πας καλά.
1: Πού τα δίνουμε, δηλαδή στους Γερμανούς.
0: Όχι απευθείας στο Γιούγκερ, στην Μέρκελ κτλ. Τα δίνουμε στους. Στο Δουνουτού, ρε. Κόβιμε.
1: Υπάρχει το Δουνουτού ακόμα.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Α, είναι αυτό που σώσαμε εμείς. Γιατί ήταν προσκοπία.
0: Εάν εμείς είχαμε φύγει από το ευρώ, θα είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ευρωζώνη γενικότερα και θα κλαίγανε κι άλλοι μαζί μας.
1: Το δούνου του ήταν έτοιμο να χρεοκοπήσει και ευτυχώς που ήρθε η Ελλάδα και πληρώνει κανονικά στην ώρα της, γιατί κανένας άλλος δεν πληρώνει. Καμία χώρα στον κόσμο δεν πληρώνει.
0: Ένας Έλληνας πάντα σώζει την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Να το ξέρεις αυτό.
1: Τους Έλληνες ποιος θα σώσει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι διάβαζα το πρωί και μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Λοιπόν, τι λέμε τόσα χρόνια ότι στη Σουηδία και στην Ελβετία και τα λοιπά, όσο θες, σκανδιναβικές, πάνω στις αυτές τις χώρες. Αυτές οι χώρες είναι παράδεισος. Γιατί? Για τις κοινωνικές παροχές τους.
1: Ναι, τελειώσαν
0: λοιπόν,
1: και αυτές.
0: Οι Σουηδοί το τελειώνουν αυτό.
1: Καλά κάνουν.
0: Και μάλιστα λέει πολύ μεγάλο ποσοστό των δομών υγείας ιδιωτικοποιούνται πλέον, όπως και πανεπιστήμια κτλ. Και αλλάζει μορφή όλο αυτό. Και αυτό που λέγανε το κοινωνικό κράτος, δηλαδή ότι ναι, μεν πλήρωνες για να μπορείς να έχεις ανά πάσα στιγμή ό,τι ήθελες, αλλά αυτό πια δεν παίζει. Αλλάζει το σκηνικό λοιπόν. Και αυτοί το αλλάζουν, το πάνε αλλιώς. Ναι. Τώρα που οφείλεται αυτό, δεν ξέρω. Προφανώς κάτι δεν βγαίνει στα νούμερα.
1: Μάλλον δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι το Survivor μάλλον ρίχνει οριστικά πλερέζες, αυλαία δηλαδή. Και είναι ένα θεματάκι αυτό, γιατί τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει, χωρίς αυτό. Κάτι είδα πριν και ήθελα. Ναι, έχουμε ένα θεματάκι εδώ στις Κυκλάδες.
0: Έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.
1: Ναι, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, απλά θα μεταφερθεί στην Αμερική για αποκατάσταση. Έχουμε τουρκικό πολεμικό το οποίο παρενόχλησε πλοίο. Το κόντιζε καλώδια, να μην σε αστυπάλια και εγώ, δηλαδή το κοντά μας.
0: Συκοφαντίες του κυπρινού τύπου.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο νομίζω το έχουμε συνηθίσει πλέον. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι αυτά τα θεματάκια που πρέπει να τα βιώνουμε.
0: Τα θεματάρες είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων τώρα. Σώπα καημένα τώρα, δεν κάνουν οι Τούρκοι αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, δεν τα κάνουν.
0: Απλά είσαι λίγο υπερβολικός εσύ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει και βγαίνουν έρευνες η μία μετά την άλλη για τις αυτοκτονίες εφήβων και όλα αυτά. Έχουν αρχίσει τώρα να... Γιατί εντάξει, είναι το θέμα αυτό, αναμενόμενο ήταν αυτές τις μέρες να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι να μην τα συζητάμε αυτό που είπες πριν, για λίγο και μετά τα ξεχνάμε.
1: Από την άλλη, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι έχουν τώρα, υπάρχει ένας διχασμός αυτή τη στιγμή στα ΜΜΕ όσον αφορά το θέμα της ανάρτησης ή όχι των
0: αποτελεσμάτων.
1: Όχι των αποτελεσμάτων. Των γραμμάτων που άφησαν τα παιδιά.
0: Εντάξει, το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε κανένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από την άλλη, σου λέει τώρα, κάτσε καλά. Βγάζουμε δηλαδή την προκήρυξη της 17 Νοέμβρη ή την κάστη 17 Νοέμβρη για να κάνουμε μάγκες τρομοκράτες.
0: Ναι,
1: και
0: ρε,
1: από
0: παιδί,
1: την άλλη, με ελαφρά την καρδία δηλαδή, τους κάνουμε μάγκες, γιατί αυτό ναι. ζητάνε όταν, κάνουν την όταν στέλνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: ουσιαστικά αυτό θέλουν.
0: Δεν
1: σχετίζεται
0: το ένα με το άλλο όμως. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Ότι δεν έχει σημασία αν είναι διαφορετικά ή όχι.
0: Είναι
1: πράγματα τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Εδώ μιλάμε για τα τελευταία λόγια ενός παιδιού. Δηλαδή
1: ναι,
0: πρέπει
1: τα
0: να σεβαστούμε
1: λόγια ενός ανθρώπου είναι.
0: Την οικογένειά του. Πρέπει να σεβαστούμε
1: ενδεχομένως
0: και τη δική του επιθυμία που δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι.
1: Όταν αφήνει κάποιος ένα σημείωμα, κάτι
0: για τους γονείς το άφησε. Δεν το άφησε για όλη την κοινωνία.
1: Πρέπει όμως να δούμε γενικότερα όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή από την άλλη, δεν μπορείς να κάνεις μάγκες τρομοκράτες. Γιατί οι τρομοκράτες αυτό θέλουν. Τι θέλουν? Να δημοσιοποιούν αυτό που κάνουν για να μπορούν να τρομοκρατούν κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάνουν? Δεν το κάνουν απλά και μόνο για να την ψυχή της μάνας τους και αυτοί. Προφανώς το κάνουν.
0: Έχουν
1: γιατί θέλουν.
0: Λόγο. Έχουν λόγο.
1: Ναι, θέλουν τηλεθέαση. Μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι τρομοκράτες επιδιώκουν το να γίνουν γνωστοί. Αυτές τις πράξεις που κάνουν δηλαδή. Και αν έχεις παρατηρήσει σε διάφορες ταινίες ή γενικότερα, αυτό που λένε είναι ότι αν τον τρομοκράτη π.χ. του σταματήσει την επικοινωνία, αμέσως τρελαίνεται. Γιατί αυτό ζητάει. Την επικοινωνία.
0: Ναι, γιατί αυτό που και Τζέρτζελο θέλει να κάνει.
1: Ναι,
0: άλλος,
1: άρα λοιπόν το κόβεις και τελειώνει η υπόθεση.
0: Παναγία μου, πώς μπήκε
1: ναι,
0: μέσα έτσι.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι σύμφωνα έτσι κι αλλιώς.
0: Άργησε.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Έχει ραντεβού, ναι. Μάλιστα, έχει δουλειά. Ναι.
0: Παναγία μου, αγχώθηκα ήδη. Ο Χριστός και Παναγία. Βαγγέλης Κατσαρά στο στούντιο.
1: Ναι, μπήκε. Ξεκινάμε αμέσως γιατί αγχώνεται.
0: Σύμφωνα, περιμένετε τώρα, θα μιλήσουμε. Θα πούμε, περιμένετε.

0: Μπήκε σύμπουνας μέσα
1: και
0: είναι ευδιάθετος βλέπω.
1: Έτσι, γιατί όχι.
0: Μάλλον θα
1: είχε δημοτική γι' αυτό. Και όταν έχεις δημοτική, κάποια πράγματα τα. Καλά αποτελέσματα. Οπότε θα μας τα πει κατευθείαν. Είναι
0: είναι αυτό που κουδουνίζει.
1: Κουδουνίζει. Κινητό. Κλειστό.
2: Ο έπαρχος με παίρνει. Κάτι θέλει.
0: Ο έπαρχος, είδες. Αυτό είναι παιδί μου. Συνεργασία πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους θεατές. Εσάς. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Ευχάριστο το κλίμα εδώ πάντοτε.
0: Εντάξει.
2: Ναι, είχαμε δημοτική επιτροπή, καθυστερήσαμε λίγο. Περάσαμε τον οριστικό ανάδοχο για τις ναυαγοσώστες. Περάσαμε για χημικές τουαλέτες. Περάσαμε για την καθαριότητα.
1: Ωραία.
2: Περάσαμε στην κοινωνιακή μελέτη για τα πάρκινγκ που θα ξεκινήσει μόλις έχουμε τις εγκρίσεις. Δηλαδή πάει επικεντρωμένη. Περνάμε προϋπολογισμό γιατί κάναμε αναμορφώσεις τώρα σε αυτά και εγκρίσεις. Εγκρίσεις τα πρώτα και στο τελευταίο κάναμε αναμόρφωση για το συγκοινωνιακό. Μιλάμε ως προς τα πάρκινγκ τριγύρω.
0: Κάτσε.
1: Γι' αυτό είπαμε να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Πάμε ένα-ένα.
0: Εντάξει,
2: τα φορά. Για να πω γρήγορα.
1: Φεύγω. Ναι. Λοιπόν, από να ξεκινήσουμε το αεροδρόμιο, γιατί είναι.
0: Από
1: το αεροδρόμιο. Ξεκινήσουμε το Α.
2: Να ξεκινήσουμε από το αεροδρόμιο.
0: Να ξεκινήσουμε από το αεροδρόμιο τη Χαλάσσα.
1: Λοιπόν, είχατε πει εδώ και δύο χρόνια ότι θα μπαίνει η δημοτική αστυνομία, η δημοτική συγκοινωνία. Μπήκε τελικά. Μπαίνει.
2: Εγκρίθηκαν 208 στάσεις και μέσα σε αυτές επιτέλους μετά από χρόνια δημιουργείται στάση του αεροδρομίου. Έχει ήδη ξεκινήσει, απλά είναι να μπουν μόνο οι σημάνσεις εκεί στο αεροδρόμιο.
0: Πόσες εγκρίθηκαν?
2: 208 στάσεις για τις Νάξο και τις μικρές Κυκλάδες.
0: Okay.
2: Εγκρίθηκαν δηλαδή, είναι όλες νόμιμες οι στάσεις, mm-hmm. ό,τι προβλέπετε. Και προχωρήσαμε τώρα λοιπόν για φέτος πρώτη φορά θα λειτουργήσει και η στάση στο αεροδρόμιο. Είναι σημαντικό γιατί το είπαμε και τις προάλλες ότι και από ερωτηματολόγια που είδαμε το κομμάτι του αεροδρομίου είναι από τα πιο σημαντικά γιατί αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι φέτος το αεροδρόμιο θα έχει περίπου 22 με 25 πτήσεις την ημέρα.
1: Παναγία.
2: Φανταστείτε θα γίνεται στο αεροδρόμιο θα γίνεται χαμός γιατί έχουν πάρει και από Ρόδο και από
1: Σαλονίκη,
2: από Αθήνα τέλος πάντων. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι υπηρεσία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι πλέον η Νάξος είναι ένα νησί το οποίο κάθε χρόνο παίρνει αύξηση, βλέπουμε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό που έγινε φέτος πλέον και θα μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Ανάλογα αυτούς που θέλουν να επιλέξουν να θέλουν να πάρουν το λεωφορείο. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο έχουν
1: το αεροδρόμιο.
0: Είναι μια εξυπηρέτηση.
2: Οπότε είναι πολύ σημαντικό και έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, μόνο σημάδι να πούνε, έχει ξεκινήσει και κάνει τα δρομολογία. Επίσης, αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο κάναμε και μια χωροθέτηση. Είχαμε το Σάββατο μια συνάντηση με τον αερολιμενάρχη, με τους αστυνόμους, με την εισαγγελία και κάναμε κάποιες συζητήσεις εκεί. Ήμουν παρόν και εγώ σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να χωροθετήσουμε τον χώρο έξω από μέσα στο αεροδρόμιο, έξω εννοώ εκεί που είναι τα κιόσκια και αυτά. Βάζουμε λοιπόν ένα χώρο, γίνονται διαγραμμίσεις, έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουν υλοποιηθεί το κομμάτι που είναι για τα ταξί. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα είναι για τα ενοικιαζόμενα αμάξια, ένας άλλος χώρος απέναντι το οποίο θα είναι για τα μαύρα, τα βαν και τα ξενοδοχειακά και μετά δίπλα από αυτά θα υπάρχει ένας χώρος το οποίο θα είναι για λίγη ώρα, δηλαδή έρχεται κάποιος με το γιο ταχύ του για να παραλάβει κάποιον.
1: Και
2: εκεί που είναι το κομμάτι που είναι το χωμάτινο αυτή τη στιγμή θα μπαίνουν τα αμάξια τα οποία είναι για περισσότερο χρόνο. Μπορεί κάποιος να φύγει, να το αφήσει στην Αθήνα, να πάει αυτή την
1: ημέρα,
2: μακριά παραμονή και τέτοια. Και επίσης είμαστε συζητήσει να μπει και μια μπάρα η οποία έτσι ώστε να κλείνει το βράδυ το αεροδρόμιο, να μην είναι αυτό το πράγμα μπαίνω-βγαίνω. Και οπότε θα φτιάξουμε όπως μπορούμε το χώρο. Άλλωστε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν και τα κτηριακά στο αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να είναι πιο ανθρώπινο. Ο Δήμος θα πληρώσει επίσης μέσα σε συζήτηση με τον αεροδρομιάρχη. Μέσα θα μπουν κάποιες εκτυπώσεις εκεί με κάποια τοπία μέσα στο χώρο του αεροδρομίου.
1: Με κάποιες εκτυπώσεις
2: δηλαδή. Θα γίνουν μέσα στα παράθυρα τέλος πάντων, κάπως να είναι πιο ευχάριστο το κλίμα. Και κοιτάζουμε τώρα και στο κομμάτι εκεί της εκεί που βιώνουν οι βαλίτσες, μήπως κάνουμε κάτι ή έστω να υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία θα τα πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες, ή να βάλουμε μεγαλύτερο ταινία, μεγαλύτερη ταινία το να βγαίνουν οι αποσκευές. Τώρα σε αυτή τη συζήτηση είμαστε, θα λυθεί και αυτό, οπότε πιστεύω ότι θα δουλέψει και αυτό φέτος. Πάντως θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι. Πρακτικά το ότι εγκρίθηκαν αυτές οι στάσεις, 200 τόσες που είπατε, τι σημαίνει δηλαδή, πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, πρέπει να...
2: Όχι, εκεί πρέπει να πάμε και να βάλουμε τις σημάνσεις, γιατί σε πολλές στάσεις δεν υπάρχουν σημάνσεις και πρέπει να βάλουμε τη σήμανση του λεωφορείου. Σε αυτό θα υπάρξει, φέτος που έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, θα υπάρχει ένα QR code το οποίο θα βλέπεις ακριβώς την ώρα που φτάνει το αεροδρόμιο, την ώρα που φτάνει το λεωφορείο, δηλαδή κάθε κάποια στάση, και περιμένει και σου λέει τώρα σε πόση ώρα θα φτάσει. Αυτά θα τα ενεργοποιήσουν τουλάχιστον προς τις παραλίες για χώρα, Άγιο Προκόπιο, Αγίανα, Πλάκα, για αυτές τις κοντινές που ο άλλος περίμενε και δεν ήξερε τι ώρα θα φτάσει. Ήταν το λεωφορείο, φάντασμα που λέμε. Θα έχει τη δυνατότητα πλέον να το βλέπει online που βρίσκεται το λεωφορείο και σε πόση ώρα θα έρθει εκεί που βρίσκεται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που συζητήσαμε να μπει και εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο. Δηλαδή, αρχικά τώρα και το αεροδρόμιο θα δουλέψει εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο, και από εκεί και έπειτα και στις άλλες στάσεις θα έχει, εκτός από τα εξωτερικά που πουλάνε. Αυτό που είπαμε, που συζητήσαμε, ήταν γιατί κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει που έχει να αγοράσει κάποιο εισιτήριο, πρέπει να μπει μέσα να το πάρει εκείνη τη στιγμή. Οπότε πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη. Εμείς δεν θέλουμε να κουράσουμε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, δεν θέλουμε να κουράσουμε τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης έρχεται, έχει έρθει για διακοπές, θέλει να τα δει όσο πιο εύκολα γίνεται. Είμαστε πλέον στην τεχνολογία. Έχουμε στο 2026 και το θεωρώ ότι θα έπρεπε και μέσα στο λεωφορείο να υπάρχει δυνατότητα να εισπράξει ο άλλος
0: δηλαδή,
2: με ένα POS το οποίο θα το πλέον μέσα. Το οποίο θα το πλέον μέσα.
1: Όχι, δεν είναι σπράκτορα δηλαδή. Κρίμα και
0: αυτό,
1: να είναι ωραίο.
0: Να μην έχουμε σπράκτορα.
1: Ερώτηση, επειδή έχουμε δει σε διάφορες ιστοσελίδες και υπάρχει και ενημέρωση ότι τα ελικόπτερα μπαίνουν στη ζωή μας. Και θα κάνουν μικρά island hopping. Δηλαδή, θα πηγαίνεις από ένα ξεκουφωνή σε 11 λεπτά, 130 ευρώ πόσα είναι, δεν έχει σημασία, Σαντορίνη, Μύκονο και όλα τα υπόλοιπα. Χώρο για να μπορούν να σταθμεύουν αυτά υπάρχει? Θα είναι στο αεροδρόμιο, θα πάμε κάπου αλλού, τι κάνουμε?
2: Στο αεροδρόμιο θα είναι και με το αερολιμενάρχη που συζητήσαμε αυτό το κομμάτι. Εκεί αναγκαστικά ένα χώρο τον παίρνει τώρα αυτή τη στιγμή το ελικόπτερο που έρχεται την πυρόσβεση, όπως γνωρίζετε. Και θα γίνεται στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει και το κομμάτι του, είναι περιορισμένος ο χώρος. Θα γίνουν κάποιες χωροθετήσεις, όχι τώρα αμεσά για το επόμενο διάστημα, δηλαδή υπάρχει ένας κενός χώρος, όπως είμαστε στο πάρκινγκ δίπλα, υπάρχει ένας κενός χώρος το οποίο αυτός μπορεί να αλλάξει. Αυτά είναι τώρα θέμα της ΥΠΑ, που σωστά. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έχει ζητήσει ο αερολιμενάρχης να γίνουν κάποιες αλλαγές εκεί πέρα, γιατί θα μπορούσε για παράδειγμα και το ελικόπτερο αυτό που περιμένει τις πυρόσβεσες να βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, στο άλλο το σημείο το κομμάτι. Αυτά είναι τώρα αφορά την ΥΠΑ. Οι οποίοι είναι αυτοί που αποφασίζουν, εν πάση περιπτώσει. Από ό,τι γνωρίζω και που είχαμε μιλήσει, είχε ζητήσει και αλλαγή του χώρου να πάει σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί και έπειτα θα τα εξυπηρετούν έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Ωραία, λοιπόν. Για πάμε λίγο στο θέμα που απασχολεί. Μίλαγα χθες με μια κυρία που έχει.
1: Συγγνώμη, θέμα χθες, γιατί έχω και άλλο ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει επίσης με το ΚΤΕΛ, αλλά γίνεται μια συζήτηση με τον Άγιο Προκόπιο. Πριν πάμε εκεί. Στον Άγιο Προκόπιο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύνδεση με το ΚΤΕΛ. Λόγω του αυτού που είχε συμβεί με την καθίσταση του δρόμου.
2: Ναι, το υπήρχε, νομίζω ότι. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει μια συζήτηση με ένα ιδιοκτήτη εκεί, το να κάνει ένα στροφή το λεωφορείο. Γινόταν στις αρχές, μετά τέλος πάντων το κλείσαν το χώρο το συγκεκριμένο εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει το λεωφορείο και να γυρνάει, αν δεν απατώμε. Πρέπει να κάνει όπισθεν εκεί στο κάτω στο μπαρμπούνι εκεί πέρα, στο εστιατόριο από εκεί που είναι. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, αυτό είναι θέμα ημερών. Αύριο έρχεται ο εργολάβος και θα προχωρήσει το κομμάτι. Έχουν αποκατασταθεί δηλαδή οι βλάβες, οι ζημίες του δρόμου, και είμαστε στη διαδικασία το να ανοίξει ο δρόμος. Περιμένουμε τις σημάνσεις από τον εργολάβο, το οποίο δεν έχω ενημερωθεί, να σας πω την αλήθεια, σήμερα. Οι σημάνσεις οι οποίες θα μπουν στο συγκεκριμένο σημείο, και όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα λειτουργήσει αρχικά και μάλλον για όλο το καλοκαίρι σε μονής κατεύθυνσης. μόνη κατεύθυνση, το οποίο θα έρχεται ο κόσμος από τη χώρα και θα πηγαίνει προς την Αγία.
1: Και αυτοί που είναι από την Αγία Άννα θα έρχονται από τον πάνω δρόμο.
2: Από τον πάνω δρόμο έχει δύο σημεία, ή από τον πάνω προς το λαγό που βγαίνει, ή από τον άλλο δρόμο που περνάει από το αεροδρόμιο.
0: Κάπως έτσι θα
2: λειτουργήσει. Φέτος είναι σημαντικό αυτό που έγινε. Δηλαδή, εμείς, κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος γενικότερα, εντάξει, υπάρχει αγανάκτηση, ότι δεν είχε ανοίξει ακόμα ο δρόμος, εμείς έπρεπε να ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι επειδή είναι ό,τι αφορά το δημόσιο, υπάρχουν και κάποιες αγγυλώσεις. Τα γνωρίζουμε όλοι μας, όλοι αυτά, δεν είναι ιδιώτες. Οπότε πρέπει να περάσουμε στις συγκεκριμένες μελέτες, να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις για το συγκεκριμένο δρόμο. Είναι σημαντικό γιατί και ο εργολάβος συνεργάζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι της προσωρινής αποκατάστασης και άνοιγμα του δρόμου. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να είναι ασφαλής το κομμάτι εκείνο το οποίο θα γίνει τη διέλευση και του κόσμου αλλά και των οχημάτων. Και από εκεί και έπειτα, μόλις και τελειώσει η τουριστική σεζόν, θα ξεκινήσει έχουμε τη μελέτη και θα ξεκινήσει η διαδικασία της σωστής αποκατάστασης του οδοστρώματος Αθηνού.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάρκινγκ.
2: Σωστά.
0: Μιλάγα χθες με. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα με την έννοια ότι γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά περιφερειακά πάρκινγκ. Αναφέρομαι στη χώρα τώρα, έτσι, στην πόλη της Νάξου. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά περιφερειακά πάρκινγκ. Δεν ξέρω αν επαρκούν, αλλά είναι αρκετά. Μέχρι και σήμερα βλέπω ότι αρκετά από αυτά δεν τα προτιμάμε. Το ένα ερώτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο θα είναι ενημερωμένοι οι επισκέπτες μας για το πού μπορούν να βρουν πάρκινγκ. Και το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο θα μπορούν να εξυπηρετηθούν για να πάνε στον αστικό ιστό, στην
2: ωραία,
0: πόλη.
2: Ωραία.
0: Παρκάροντας το πάρκινγκ.
2: Έχουν ξεκινήσει ήδη και καθαρίζονται τα πάρκινγκ. Έχουν ξεκινήσει ήδη και στην πλάκα και τώρα θα ολοκληρώσουν μέχρι αύριο μεθαύριο. Το πολύ θα ολοκληρωθούν μέχρι και τον Άγιο Προκόπη αυτά. Και μετά θα έρθουμε στη χώρα. Λοιπόν. Ήδη στα πάρκινγκ τα ήδη υπάρχουν υφιστάμενα πάρκινγκ, θα γίνει ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες έτσι να αδειάσουν από βαριά οχήματα, εγκατελειμμένα βαριά οχήματα κυρίως. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι εμείς έχουμε πάρει και μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει την απαγόρευση για βαριά οχήματα, για rent car τα οποία δεν έχουν μισθωτήριο. Για τρέιλερ και όλα αυτά τα συναφή, τέλος πάντων. Οπότε εμείς πρέπει αυτά να αδειάσουν, πρέπει να δουλέψουν το καλοκαίρι. Ήδη βλέπουμε ότι παρόλο που ο Δήμος έχει πάρει πολλά πάρκινγκ αυτή τη στιγμή, κυρίως περιφερειακά θα πω, και προσπαθούμε να κρατήσουμε και αυτά που είναι και μέσα στον ιστό. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, ποιο είναι το σχέδιο, ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή. Αυτό που ανέφερα και πριν, περάσαμε ήδη στη Δημοτική Επιτροπή ένα ποσό το οποίο θα δώσουμε κυρίως για τον Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι και η αιχμή. Αυτό είναι σκοπός μας κάποια στιγμή να γίνει για όλο το χρόνο. Το όραμα ποιο είναι, στην ουσία να κάνεις ένα. Εμείς ψάχνουμε και χώρους να αγοράσει ο Δήμος κιόλας, περιφερειακά να αγοράσει. Δηλαδή, ήδη και βάλαμε και ένα. Τέλος απαλωτρίωσης, όπως γνωρίζετε, που περάσαμε πέρσι, έτσι ώστε να αγοράσουμε κάποιους χώρους περιφερειακά και να μπορεί ο κόσμος να έρχεται στην πόλη. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό το σύστημα, και αυτό θα ξεκινήσει όσο πιο σύντομα έχουμε αυτά. Λογικά, εγώ υπολογίζω Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά αν έρθει και νωρίτερα, μπορεί να πούμε και από 20 Ιουλίου, από 20 Ιουνίου θα δούμε την κίνηση μέχρι πριν να ανοίξουν τα σχολεία, που, δηλαδή στην αιχμή, ας το πούμε. Θα ξεκινάει το Πούλμαν γύρω στις 6.30 ώρα, 6.30 με 12.30. Θα ξεκινάει από το πάρκινγκ που είναι δίπλα στο Πόρτο Νάξος.
0: Αυτό
2: θα
0: μπει. Το απόγευμα.
2: Ναι, 6.30 ώρα, 6.30 το απόγευμα, μέχρι στις 12.30 τα ξημερώματα. Θα ξεκινάει από το Πόρτο Νάξος. Από εκεί δίπλα που είναι το πάρκινγκ, θα ανεβαίνει, θα πηγαίνει πίσω από την παλιά Αριάδνη, θα γυρνάει εκεί στο γήπεδο δίπλα μετά τις εργατικές κατοικίες που έχουμε ένα πάρκινγκ εκεί. Θα ανεβαίνει πάνω να πηγαίνει ένα μεγάλο πάρκινγκ που έχουμε πίσω από τα συνεργεία εκεί πίσω
1: στο παλιό
2: Ριζάλι εκεί πέρα. Ναι. Θα φεύγει μετά, θα πηγαίνει κάτω στο λιμάνι, θα αφήνει τον κόσμο, θα γυρνάει μετά πίσω. Θα πηγαίνει στο πάρκινγκ που είναι κάτω στον ποταμό. Θα συνεχίζει μετά, θα πηγαίνει πάλι και θα πηγαίνει πάλι στο άλλο το πάρκινγκ το μεγάλο. Θα πηγαίνει μετά πάλι απέναντι από το βενζινάδικο που είναι εκείνο το πάρκινγκ και θα καταλήγει εκεί. Δηλαδή, αυτό υπολογίζουμε ότι ο χρόνος που θα κάνει είναι περίπου ένα μισάωρο να πάει και να γυρίσει. Κάπως έτσι. Δηλαδή, θα έχουν και αυτή την εναλλακτική, έτσι ώστε πρέπει όμως να το επικοινωνήσουμε αυτό. Εμείς θα κάνουμε και ένα μικρό βιντεάκι το οποίο θα δείξουμε πώς γίνεται, ας πούμε, να αποφεύγει ο κόσμος να μπαίνει μέσα στην πόλη και να παρκάρει. Και θα μπορούμε, είναι μια παροχή η οποία θα είναι δωρεάν για, για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης, να μπορούν να τους φέρνουν στο κέντρο. Αυτή είναι η λογική. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει και ένα, θα βάλουμε και κάποια φώτα, δηλαδή όσο περισσότερα μπορούμε να βάλουμε φωτισμό σε αυτά τα συγκεκριμένα πάρκινγκ, να είναι επαρκής ο φωτισμός τους, και ό,τι μπορούμε και θα στρωθεί κιόλας έτσι ώστε να είναι, να μπορεί ο κόσμος να το χρησιμοποιεί και κυρίως να είναι φωτιζόμενο.
1: Ναι, και να είναι και προσβάσιμο, με την προσβάσιμο, να ξέρουν πού ακριβώς γίνεται.
2: Και προσβάσιμο, ναι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός για φέτος. Για φέτος. Μακροχρόνια σας λέω. Το σημαντικό είναι να δημιουργηθούν, δηλαδή να αγοράσουμε, ψάχνουν χώρους οι οποίοι μπορούν να πουληθούν και να μπορούμε να κάνουμε αυτό το μοντέλο που λέμε αυτή τη στιγμή, να έχουμε δυνατότητα τριγύρω περιφερειακά, έτσι ώστε να δίνει ο Δήμος τη δυνατότητα. Γιατί ας πούμε δεν υπάρχει, εμείς δυστυχώς τα νοικιάζουμε για πολύ λίγο διάστημα, δηλαδή 3 χρόνια με ανανέωση. Δεν υπάρχει κάποιος, γιατί σου λέει ο νομοθέτης, σου λέει ή θα αγοράσεις, ή αν δεν μπορείς να αγοράσεις θα απαλωτριώσεις, ή αν μπορείς να μισθώσεις μακροχρόνια, δηλαδή η μίσθωση πρέπει να είναι από 12 χρόνια και πάνω, να, για να επενδύσουμε διαφορετικά πάνω στο πάρκινγκ. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσαμε, αν είχαμε πάρκινγκ, ας πούμε, όπως έχει κάνει Πάρος, ας πούμε, απέναντι, έχει ένα μοντέλο το οποίο έχει κάνει. Και αυτό είναι θα μπορούσαμε και εμείς έτσι, αλλά έχουν μεγάλα οικόπεδα τα οποία τα έχουν μισθώσει χρόνια και έχουν κάνει σύμβαση έργου με την εταιρεία η οποία διαχειρίζει τα πάρκινγκ στο Βενιζέλο. Και μετά τη γίνεται διαχείριση στην ουσία, δηλαδή πληρώνουν την εταιρεία αυτή ο Δήμος και τη διαχείριση μετά την κάνουν και τα έσοδα τα παίρνει ο Δήμος. Αλλά δέκα αυτοί μιλάμε ότι έχουν 15 στρέμματα, μέσα στο κέντρο έχουν 15 στρέμματα, 3 με 15-16 στρέμματα. Ναι. Έχουν μεγάλους χώρους. Γιατί εμείς, ας πούμε, τώρα με την υπηρεσία έχουμε βάλει για τα 2 μικρά πάρκινγκ, αυτό στον Άγιο Μινά και το άλλο στο Δημαρχείο, να το κάνουμε ελεγχόμενη στάθμιση. Ναι. Έχει προχωρήσει και αυτό, να μπορέσουμε τουλάχιστον φέτος να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό με ελεγχόμενη στάθμιση. Το δουλεύει η υπηρεσία, η κοπέλα η οποία ασχολείται από την τεχνική υπηρεσία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να το προλάβει. Εμείς το πρόβλημα όμως αυτό, επειδή είναι τόσο μικρό, είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε χώρο αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε μόνιμο κάτοικο. Στο συγκεκριμένο μιλάμε, ή στον Άγιο Μινά, ναι, ή στο άλλο. Ναι. Γιατί για το λόγο ότι είναι πάρα πολύ μικρό το πάρκινγκ και είναι πάρα πολύ δύσκολο το να δώσεις χώρους. Δηλαδή,
0: ο
2: μόνιμος κάτοικος, κοιτάξτε, πρέπει να. Τώρα το καλοκαίρι θα πρέπει ο κόσμος να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Έχει έρθει ο τουρισμός, πρέπει όλοι εξαρτιόμαστε πλέον από αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Εμείς δίνουμε την εναλλακτική, είπαμε, με το Πούλμαν, μπορεί να παρκάρει λίγο προς τα έξω, δηλαδή εξωτερικά. Γιατί η χώρα είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Δηλαδή, βλέπω το πρώτο άξονα είναι τεράστιο χώρο. Δηλαδή, αν φύγουν τώρα, αδειάσουν όλα αυτά, μιλάμε, μπορεί να βάλει μέσα πάνω από 300, 400, 500 αμάξια μέσα σε αυτό το πάρκινγκ. Είναι μεγάλο ο χώρο, όπως βλέπετε εκεί πέρα. Στα πίσω, στα περιφερειακά, όλα αυτά. Και παράλληλα, ψάχνουμε και καινούριου χώρου. Καινούριου χώρου, έστω περιφερειακά. Γιατί ο ιστό μέσα τη πόλη είναι πολύ δύσκολο. Τώρα έκλεισε και το πάρκινγκ το συγκεκριμένο εκεί, γιατί το έχει ιδιώτη. Μα το παραχωρούσε στο Δήμο.
0: Κύριε Κατσαρά, συγγνώμη που θα σα διακόψω, αλλά για το μόνιμο κάτοικο αυτό δεν είναι λύση. Γιατί ο μόνιμο κάτοικο θέλει το πρωί να πάει στη δουλειά του με κάποιο τρόπο και θα πρέπει να επιστρέψει από τη δουλειά του.
1: Και εσύ είναι το γεγονό ότι πρέπει να αισθάνεται και μια ασφάλεια εκεί που το παρκάρει. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είναι τα πάρκινγκ, κατά ψέματα, δεν είναι εύκολο για κάποιον να το αφήσει και να το ξαναβρει μετά. Δηλαδή θα έχει ένα άγχο, θα το αφήσω. Και 500 μέτρα, 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μου, δεν ξέρω και πώς θα το βρω.
2: Να ξέρετε ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος καταρχήν να έχει πάρκι. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι υποχρεωμένος. Μισό λεπτό. Γιατί τι γίνεται εδώ στις περιπτώσεις, πάω εγώ, δηλαδή ο νομοθέτης τώρα, δεν πάω εγώ σαν Κατσαρά. Έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει: χτίζεις ένα ακίνητο. Ωραία. Σου δίνω βοηθητικούς χώρους. Γιατί σου δίνω τους βοηθητικούς χώρους? Σου δίνω να κάνεις δεξαμενή, μείνεις από νερό. Σου δίνω να κάνεις πάρκινγκ, από κάτω υπόγειο πάρκινγκ. Εντάξει. Μετά έρχεται ο ίδιος ο νομοθέτης, σου αλλάζει τον νόμο και σου λέει: μπορείς να κάνεις το βοηθητικό σου χώρο κύριο χώρο. Έλα εδώ, πλήρωσέ μου και το κάνεις κύριο. Οπότε αυτός που έβαζε το αμάξι στο υπόγειο, γιατί το άραζε στο πάρκινγκ.
1: Ναι,
2: μέσα,
1: το έκανε Airbnb.
2: Το έκανε Airbnb για να πάρει ο άνθρωπος. Καλά έκανε η πολιτεία αυτή. Εντάξει. Και μετά τι έκανε? Το αμάξι τι χωράει? Και λέει: δεν έχω που να το παρκάρω. Δήμο, εσύ φταίς. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Δηλαδή, αν το κάναμε. Όμως, ναι, πρέπει να ενεργεί για το καλό.
2: Είπαμε λοιπόν. Πώς ενεργεί ο Δήμος?
0: Των δημοτών. Δηλαδή, να λύνει τα προβλήματα. Πέρα από τις αρμοδιότητες.
2: Ο Δήμος ενεργεί για τον. για τους δημότες, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Άλλωστε, βλέπετε, σας είπα, νοικιάζουμε περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Εμείς έχουμε την παροχή. Τη δίνουμε. Λέμε του πολίτη, πήγε να παρκάρεις εκεί. Σου δίνουμε το χώρο. Θέλεις να πετάνε, άρχισε με κάποιος με το μηχανάκι να σε πάρει. Δηλαδή, στα χωριά παρκάρουν σε ένα σημείο και μετά έχουν και ένα μηχανάκι και το πάνε και μπαίνουν μέσα στο κέντρο. Εντάξει.
0: Αν αυτό το 6,5-12,5 μπορούσε να επεκταθεί για όλη, την, για όλη την ημέρα, ενδεχομένως αυτό να ήταν μια πολύ καλή λύση.
2: Λοιπόν, δουλεύει, ακούστε, φέτος ξεκινάμε με αυτό το, με αυτό το μοντέλο.
0: Μένω αυτό να ήταν μια πολύ καλή λύση.
2: Λοιπόν, δουλεύει, ακούστε, φέτος ξεκινάμε με αυτό το, με αυτό το μοντέλο.

0: καινούργιες μελέτες, θα εντάξουμε, σκοπός μας είναι να εντάξουμε και αυτό, έτσι ώστε έχοντας τα περιφερειακά πάρκινγκ να μπορούμε να το χρησιμοποιεί ο κόσμος κατά τη διάρκεια και της ημέρας. Αλλά αρχικά ξεκινάμε από αυτό. Το είχαμε δεσμευτεί, το υλοποιούμε φέτος για πρώτη φορά και το παρακολουθούμε. Πιστεύω ότι είναι ένα. Είναι σημαντικό, γιατί δίνουμε μια υπηρεσία στον κόσμο.
1: Και είναι και ένα βήμα για να κλείσει η πόλη.
0: Είναι ένα αρχικό βήμα για να περιορίσουμε τα οχήματα μέσα στην πόλη. Και κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, το κομμάτι της πόλης, το να κλείσει εντελώς. Προσπαθούμε να δούμε κάποια κομμάτια αν γίνεται να κλείσουν. Αρχικά δεν μπορούμε. Ξεκινάμε το μέτρο αυτό, το να αποτρέψουμε τον κόσμο να μπαίνει μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να μην έρχεται η όχληση μέσα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Δηλαδή, αν μηδενίσεις, δηλαδή συρρυκνώσεις μάλλον τα αρχήματα που μπαίνουν μέσα στην πόλη, κάποια στιγμή θα τα μηδενίσεις και κάποια στιγμή θα πάρεις και κάποιες αλλαγές στο να πεις ότι να κλείσεις την πόλη σε κάποια σημεία. Αυτό.
1: Ωραία. Μένοντας στο θέμα της πόλης και των όλων κίνησης, έχουμε το θέμα των μονοδρομήσεων. Υπάρχουν αντιδράσεις για κάποιους δρόμους οι οποίοι κλείνουν αργά ή δεν κλείνουν καθόλου. Υπάρχει η γνωστή αντίδραση που υπάρχει σε κάποιους δρόμους. Γι' αυτό πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα. Γιατί υπάρχει το θέμα του δρόμου που ανεβαίνει προς την πλατεία Πρωτοδικείου. Φορτώνουμε πάρα πολύ την πλατεία Πρωτοδικείου. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση τι θα γίνει με την Αμοργού, αν θα παραμείνει να είναι κάτω, θα πάει λίγο προς τα κάτω από ό,τι είχα ακούσει. Αλλάζει κάτι σε αυτό το σκηνικό?
0: Προς το παρόν δεν αλλάζει κάτι πάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Εμείς τώρα φέτος, όπως είδατε, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της υπογειοποίησης, έτσι ώστε να γίνουν τα πεζοδρόμια. Δυστυχώς δεν έχουν καθυστέρηση όλο το έργο, όπως βλέπετε. Προς το παρόν σταμάτησαν, φτάσαν δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο υπογειοποίησης που είναι να γίνουν. Και μετά είναι τα κομμάτια των πεζοδρομίων. Από εκεί και έπειτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι το να αλλάξει, αλλά όμως το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό, το τι θα γίνει αν θα κλείσουν κάποια κομμάτια και σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μέχρι στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεσμευτώ και να κάτι ζωνά. Υπάρχουν όμως κάποιες συζητήσεις, οι οποίες αναμένουμε τις επόμενες μέρες και θα έχετε στην ουσία ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Ωραία. Με το θέμα των ναυαγοσωστών, γιατί αγωθήκαμε.
1: Πάμε και στις παραλίες.
2: Ναι, και στις παραλίες γενικότερα, γιατί και εκεί έχουμε θέματα σοβαρά. Καθαρισμός παραλίων και ούτω καθεξής. Να ξεκινήσουμε όμως με το θέμα των ναυαγοσωστών. Αγχωθήκαμε την προηγούμενη φορά λίγα εκεί που συζητήσαμε.
0: Έγινε κάποιο λάθος υπηρεσιακό κυρίως. Ξαναβγήκε ο διαγωνισμός στον αέρα. Ολοκληρώθηκε. Σήμερα ψηφίσαμε στη Δημοτική Επιτροπή τον οριστικό ανάδοχο. Και ξεκινάει κανονικά η ναυαγοσωστική κάλυψη από 1η Ιουνίου. Οπότε, ναι, δυστυχώς κοντεύαμε να μπλέξουμε σε περιπέτειες, αλλά εντάξει, αποφεύγει αυτό.
2: Αποφεύγει
0: αυτό και θα έχουμε κανονικά για 2 χρόνια. Και για το 2026 και για το 2027.
1: Οπότε θα έχουμε. Σε ποιες παραλίες
0: θα είναι στον Άγιο Γεώργιο, Άγιο Προκόπιο, Αγία Άννα Πλάκα και στην Μικρή Βίγλα. Εφέτος βάλαμε ένα καινούριο πύργο στην Μικρή Βίγλα. Τη χαρακτήρισαν πολύ σύγχρονα στην παραλία και βάλαμε και εκεί. Με το μέτρο να επεκτείνεται. Φυσικά εννοείται όλες τις παραλίες έχουν κίνηση κυρίως στους χαμηλούς, τους υψηλούς μήνες. Βλέπουμε. Επεκτείναμε το μέτρο στην Μικρή Βίγλα. Ουσιαστική κάλυψη. Και βλέπουμε τώρα να κάνουμε και άλλες παραλίες.
2: Ωραία, παραλίες, καθαρίζουμε. Ότι έχεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
1: Όχι, όσον αφορά τους ναυαγοσώστες, όχι. Γαλάζιες σημαίες είμαστε εντάξει, έτσι.
0: Ανακοινώνω
1: τις επόμενες ημέρες, νομίζω.
0: Βάζουμε γαλάζιες σημαίες κανονικά, Αγίου Γεώργιο, Αγίου Προκόπιο, Αγία Άννα εκεί και θα επεκτείνουμε και το μέτρο. Τώρα κάναμε αίτηση για να πάρουμε στην Πλάκα, στην Μικρή Βίγλα, σε αυτές τις δύο αρχικά. Και αυτό γιατί. Προϋπόθεση το να έχεις γαλάζιες σημαίες πρέπει
2: να έχεις
0: και
2: ναυαγοσώστη.
0: Και ναυαγοσώστη.
2: Έχει να κάνει με την προηγούμενη χρονιά αυτό. Αυτό είναι λίγο παράξενο.
0: Αυτό είναι λίγο παράξενο.
2: Λίγο περίεργο.
0: Κάνεις έτσι τώρα και σου λέει.
2: Πάμε λίγο στο θέμα του καθαρισμού των παραλίων. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Διαβάζουμε διάφορα, ακούμε διάφορα.
0: Κοιτάξτε, ο καθαρισμός των παραλίων αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαν να καθαρίζουν χειρονακτικά. Εμείς βγάλαμε μια μελέτη με χειρονακτικά. Είναι λάθος από το κομμάτι δηλαδή ότι να γίνεται χειρονακτικές εργασίες πάνω σε αυτά. Μιλάμε για. Έχει κενό νόμος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι είναι ο κενό νόμος? Ότι καταρχήν δεν λέει πουθενά να χρησιμοποιείς μηχανήματα μέχρι 300 κιλά. Πουθενά. Έχει κάποιες εξαιρέσεις ο νόμος, το οποίο λέει μετά ότι εξαιρούνται μηχανήματα.

0: προβλήματα του φορέα διαχείρισης. Γιατί εδώ εμείς έχουμε δύο περιοχές. Έχουμε την περιοχή Natura και τις περιοχές που είναι μη Natura. Στη μη Natura είναι λίγο πιο εύκολα στο πούμε τα πράγματα, γιατί αφορά τη μη Natura. Η Natura τώρα, που και εκεί ο νομοθέτης λέει, γιατί όλα αυτά που γράφει δηλαδή και τις εξαιρέσεις, δεν τις λέει στη μη Natura. Τις εξαιρέσεις τις λέει στη Natura ότι επιτρέπονται. Δηλαδή εξαιρούνται μηχανήματα του φορέα, τα οποία τι κάνουν αυτά, τι θα κάνουν τα μηχανήματα του φορέα που θα πάει. Να πάει να δει πώς είναι η παραλία, πάει να καθαρίσει. Εμείς τι κάνουμε, βάζουμε ειδικά μηχανήματα αυτοκαθαριστές. Λέει ο ΥΠΒΚ, βάλτε, χρησιμοποιήστε 300 κιλά μηχάνημα. Από πού προβλέπετε το 300 κιλά μηχάνημα, επειδή έγραψε ένα εγχειρίδιο. Πού προβλέπετε, δεν προβλέπετε κάπου. Νομοθέτης λέει κάπου, δεν γράφει ο νομοθέτης κάπου μέσα ότι χρησιμοποιήστε 300 κιλά. 300 κιλά, εγώ που έχω μιλήσει με τους κατασκευαστές αυτών των συγκεκριμένων μηχανημάτων, τι είναι τα 300 κιλά, για να καταλάβουν και οι ακροατές. Είναι σαν να λέμε ένα σκαυτικό μηχάνημα που κάνουμε τους κήπους. Mm. Φανταστείτε το αυτό με μία σίτα, μικρή, δηλαδή φανταστείτε το μέγεθος πόσο είναι, και με μία μικρή σκαφούλα. Αυτό όμως για ποιο λόγο το βάζεις? Το βάζεις όταν έχεις μία καθαρή παραλία, μία μικρή παραλία που ήδη την έχεις καθαρίσει, και τι κάνεις, μαζεύεις καμιά γόπα.
1: Κάνα γυαλί,
0: καμιά γόπα, κάτι τέτοια. Τώρα μιλάμε τώρα εδώ ότι υπάρχουν τόνοι φύκια. Εμείς προάλλες που καθαρίσαμε, βάλαμε τα φύκια, τα ρίξαμε στη θάλασσα, που κακώς. Καταρχήν τα φύκια που γίνονται μεταποίηση. Το φύκι μυρίζει μετά. Το φύκι, όταν μένει εκεί και συσσωρεύεται, υπάρχει και θέμα αντιγυνής. Δηλαδή, μην τα βλέπουμε όλα αυτά. Προσπαθούμε, δηλαδή, γιατί εδώ τώρα υπάρχουν και αντιφάσεις, τα υπουργεία μεταξύ τους. Δηλαδή, έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και τι σου λέει, θέλω να μισθώσει τις παραλίες. Ωραία, μισθώνει τις παραλίες. Έρχεται το άλλο Υπουργείο, δεν στο λέει ξεκάθαρο, και να ο νόμος μιλάμε. Και έρχεται ο ΦΠΚ και σου λέει: μην καθαρίζετε με τα τέτοια, πιάστε με τα χέρια σας. Μιλάμε να καθαρίζω με τα χέρια μου.
1: Είναι μεγάλο, τεράστιο.
0: Να καθαρίζω, εντάξει, αλλά να καθαρίζω 1,5 μέτρο το φύκι. 1,5 μέτρο είναι το φύκι. Εμείς που καθαρίζαμε δεν πήραμε τίποτα καθόλου. Τα σπρώξαμε προς τη θάλασσα, τα πήρε ο καιρός και τα πήγε προς τα μέσα. Αλλά και αυτά εδώ πέρα εμείς
2: τα παίρναμε.
0: Και πού τα παίρναμε, τα ξαναφέρε. Όλες τις παραλίες έχουν γίνει τα ίδια. Δεν γίνονται. Αυτοί είναι κάποιοι. Το φύκι δεν τελειώνει ποτέ. Το φύκι το καλοκαίρι, δηλαδή όταν βάζει ο άλλος την ομπρέλα, το ομπρελοκάθισμα και κάθεται εκεί. Αν το πάμε έτσι, θα πει ότι οπότε καταστρέφει και αυτό. Γιατί βάζετε στη Natura, μην βάλουμε στη Natura λοιπόν. Θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικού να πει τι. Μην βάλει στη Natura, βγάζει δημοπρασίε. Και σου λέει βγάλει δημοπρασίε, γιατί εγώ πρέπει να πάρω έσοδα από τι παραλίε. Οπότε σου βγάζει δημοπρασίε. Έπρεπε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, θα υπάρχουν εξελίξει και σε αυτό το κομμάτι, αναμένεται τι επόμενε ημέρε, και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι τη Natura, γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή αυτό που πουλάμε, εμεί δεν καταστρέφουμε. Δηλαδή έχουν βγει κάποια άτομα και λένε ότι εμείς καταστρέφουμε. Μα πού καταστρέφουμε? Δεν καταστρέφουμε την παραλία. Ίσα την παραλία τη φροντίζουμε, κάνοντας ένα σωστό καθαρισμό. Γιατί δεν είναι μόνο το φύκι. Μην σταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν φερτά υλικά, υπάρχουν η παραλία, περάσανε το χειμώνα χυμάρι, αλλάξανε
2: το
0: σκηνικό εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να φτιαχτεί κάπως. Δηλαδή καθόμαστε να βλέπουμε την παραλία και να λέμε τι κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν γινόμαστε να είμαστε άπραγοι και να μην κάνουμε κάτι. Εμείς μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια, στα πλαίσια τα οποία δεν μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύουμε. Ας αποδείξει ο ΦΠΚ ότι τα 300 κιλά. Να έρθει με νόμο του κράτους, να ψηφιστεί νόμος του κράτους και πει παιδιά 300 κιλά. Να μου φέρουν το νόμο να πει 300 κιλά. Ναι, να συνενέσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τέτοιο νόμο. Δεν υπάρχει τέτοιο νόμο που σου ορθεί. Και εγώ αύριο το πρωί βγάζω μια διαρκιά μου διάταξη και λέω. Θα κάνουμε κάτι το οποίο το βγάζει στο κεφάλι μου. Τι είναι, στοιχειοθετείτε κάπου? Όχι. Εμείς λοιπόν μέσα στα πλαίσια τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να καθαριστούν οι παραλίες, θα γίνουν, προς το παρόν καθαρίστηκαν αυτά τα μη Natura και βλέπουμε και το κομμάτι.
1: Είπατε
0: αυτό.
1: Ότι θα έχουμε εξελίξεις πάνω στο θέμα, δηλαδή εξελίξεις. Αναμένεται να αλλάξει κάτι σε σχέση
0: Θα αλλάξουν κάποια πράγματα άμεσα. Μπορεί και τις επόμενες ώρες.
2: Συγγνώμη, ο ΦΠΚ δεν είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα?
0: Ο ΦΠΚ είναι για τις Natura. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε από το κράτος και σου λέει ότι είναι για τις Natura.
2: Άρα λοιπόν όταν λέει ο ΦΠΚ ότι πρέπει να μπαίνουν 300 κιλά μέσα σε μια Natura παραλία, πρέπει να είναι θέσφατο.
0: Μισό λεπτό. Όχι. Δεν είναι έτσι. Γιατί και εμείς βασιζόμαστε σε νόμους. Όταν βγάζουμε ένα κανόνα στο Δήμο, θα βασιστούμε πάνω σε ένα νόμο και βγάζουμε τον νόμο και λέμε να κάνουμε. Δεν πάμε παρά του νόμου. Εδώ δεν υπάρχει ψηφισμένο πουθενά αυτό. ΦΠΚ είναι μια εταιρεία η οποία είναι μια εταιρεία του που αποφασίζει, που έχει διοικητικό συμβούλιο και λέει εμείς καλής λειτουργίας εκτέλεσης παραλίων, όπως το λέει.
2: Έτσι. Ναι, άρα λοιπόν το κράτος του έχει δώσει το δικαίωμα να ελέγχει τι γίνεται στις παραλίες.
0: Πρέπει αυτό, ακούστε λίγο. Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο, το οποίο έχουν βγάλει ένα εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο αυτό όμως δεν βασίζεται σε κάποια νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχει πίσω και κάποια νομοθεσία.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη.
1: Αυτό,
0: το βρούνε. Αν δεν υπάρχει αυτή η νομοθεσία, εγώ πάω με τον πάγιο νόμο. Φέρε με εμένα την νομοθεσία, πες μου ότι αυτός ο νόμος είναι, πήγε στη Βουλή και ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν διαφορετικές μεταχείριση άλλοι. Δηλαδή καθαρίζει άλλος, δηλαδή είδα τις προάλλες ένα μηχάνημα, βαρύ μηχάνημα, το οποίο εμείς έχουμε ειδικό μηχάνημα. Α, μηχάνημα σε μια άλλη παραλία, δεν θυμάμαι την τοποθεσία.
2: Στα Μάταλα, στα Χανιά.
0: Στα Μάταλα. Πήγε το Μάταλα με ένα γκρέιντερ, μπήκε μέσα και έσπρωχνε. Εμείς τι κάνουμε, εμείς ούτε γκρέιντερ βάζουμε τίποτα. Τι κάνουμε, εμείς πάμε, παίρνουμε ό,τι υλικό είναι, τεινάζουμε την άμμο, δεν παίρνουμε τίποτα. Τεινάζουμε και παίρνουμε αυτό το οποίο δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αν πάει και χτυπήσει κάποιο, αν διακυβεύεται η δημόσια υγεία πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το μηχάνημα είναι βαρύ. Δηλαδή, γιατί μηχάνημα.
0: Τι σημαίνει.
2: Θέλω
0: να μου πείτε, τι θεωρούμε βαρύ μηχάνημα.
1: Δεν μπορώ τώρα να δω σε κιλά.
0: Μα δεν υπάρχει. Αυτό σα λέω, είναι κενό του νόμου. Τι θεωρεί βαρύ μηχάνημα. Αυτό
1: δεν
0: μου εξηγήσει.
1: Δεν δίνει προδιαγραφέ ο νόμο.
0: Τα 300 κιλά. Όχι, δεν δίνει. Αυτό λέμε, δεν δίνει. Υπάρχουν κενά. Τι δίνει, δηλαδή, 300 κιλά. Ωραία, εγώ δεν θεωρώ 400 κιλά. Εγώ θεωρώ του 2 τόνου. Από πού το βγάζει το συμπέρασμα αυτό.
1: Άρα δεν δίνει συγκεκριμένες προδιαγραφές για το μηχάνημα που μπορεί να
0: υπάρχει
1: μέσα.
0: Κάτι, υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό σας λέω. Υπάρχει κενό του νόμου. Δεν υπάρχει. Αν μου έλεγε ότι μου λες τα 300 κιλά, πού μου το στοιχειοθετείς αυτό. Πώς μου το στοιχειοθετείς. Μα δεν γίνεται να καθαριστεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι σαν σας λέω αυτή τη στιγμή που θέλει να πάτε στον Απολλωνά. Δεν θα πάτε με το αμάξι. Όχι. Τέλειωσε. Από εδώ και πέρα στον Απολλωνά θα πηγαίνετε. Έχετε δικαίωμα να πάτε ή με το γαϊδουράκι ή με τα πόδια. Δεν πάτε διαφορετικά. Mm. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Μην τρελαθούμε. Εδώ υπάρχει παραλογισμός. Mm. Υπάρχει παραλογισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σεβόμαστε το περιβάλλον. Το λέω πολλές φορές. Σεβόμαστε το περιβάλλον. Ούτε αμμοθήνες χαλάμε. Τίποτα.
1: Εμείς καθαρίζουμε. Για τα κιλά, για τις αμμοθήνες και
0: ούτε αμμοθήνες χαλάμε. Ούτε αμμοθήνες χαλάμε. Εμείς καθαρίζουμε καταρχήν τους αιγιαλούς. Ούτε τους παλιούς αιγιαλούς καθαρίζουμε. Τους αιγιαλούς. Τους οποίους μισθώνουμε. Τους αιγιαλούς. Αυτό καθαρίζουμε. Εκεί δηλαδή στην ουσία που βάζουμε, τι βάζουμε. Βάζουμε ομπρελοκαθίσματα. Πάνω σε αυτό το σημείο μπαίνουν ομπρελοκαθίσματα. Mm-hmm. Αυτό μπαίνει. Δηλαδή, τι κάνει ο άλλος. Έβλεπα τις προάλλες πολλούς οι οποίοι τι κάνανε. Βάζανε 10-15 Πακιστανούς και πολεμούσανε για να καθαρίζουν, να πιάνουν τα φύκια, να τα κάνουν τι. Να τα σπρώχνουν στη θάλασσα και μετά πάνε ξανά έξω. Δηλαδή, τι κάνανε οι άνθρωποι. Πολεμούσανε πόσες μέρες. Δείτε δηλαδή, σήμερα τις φωτογραφίες, τα έχετε δει σήμερα. Δηλαδή, πολεμούσανε πόσες μέρες και τι κάνανε. Πετάξανε μέσα και μετά ξαναβγήκαν έξω. Mm-hmm. Τα ίδια, ίδια. Ποσότητα ξαναβγήκε έξω. Κάποια λογικά φύγανε. Κάποια βγήκαν έξω. Εντάξει.
2: Όπως ο Ξέρξης μας
0: και πολεμούσανε δηλαδή. Και πολεμούσανε 10 άτομα. 10 άτομα 20 μέρες για να βγάλουν 200-300 τετραγωνικά.
1: Πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, άλλοι δήμοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς.
0: Κοιτάξτε, έχουν κάνει και διάφορα ερωτήματα. Άλλοι κάνουν και γκρίνουν και περνάνε κανονικά. Δηλαδή, όπως είπατε, δεν υπάρχει ένα σχετικό πλαίσιο δηλαδή, ολοκληρωμένο το να αφορά
1: πώς
0: όλη την Ελλάδα.
2: Πάντως, αυτό που
0: όπως το κάναμε και εμείς χρόνια.
2: Κατσαράς, νωρίτερα, και η Σύρος το ίδιο πρόβλημα έχει, ναι, γιατί το βίντεο που κυκλοφόρησε ήταν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στη Σύρο.
0: Ναι, ναι. Ο Σύρος έχει κάνει ένα ερώτημα.
2: Πώς γίνεται τα Μάταλα να βάζουν μέσα τον γκρίντερ και εμείς στην Άξο και στη Σύρο να μην μπορούμε να αγγίξουμε τίποτα. Για να έρθει και ο Βουτσίνο.
0: Εγώ είχα το χειμώνα είχα μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Δημόσιας Περιουσίας, ο οποίος πλέον έχει αλλάξει. Πήγα και έκανα ραντεβού. Έδωσα όλα τα δεδομένα με σχετικές μελέτες πώς καθαρίζονται οι ακτές. Mm-hmm. Εγκρίθηκε από την κτηματική υπηρεσία. Στο μεσοδιάστημα ο Γενικός άλλαξε. Mm-hmm. Ήταν κάποιος που θα βγάλει μια απόφαση, ακούστε να δείτε. Κάποιος που βγάζει μια απόφαση βασίζεται κάπου με νόμους και όλα τα σχετικά. Έρχονται μετά πίσω στην κτηματική. Ενώ μας βγάζει έγκριση, τα έχω όλα τα έγγραφα τα σχετικά, τα οποία λέει καθαρίστε όπως υποδεικνύει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με τα συγκεκριμένα μηχανήματα, έρχεται μετά η ίδια υπηρεσία και αναιρεί το έγγραφο. Γιατί ήρθε ο ΦΠΚ και λέει ξανατσεκάρετε το έγγραφο που στείλατε. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Ελάτε λοιπόν εσείς από την ΦΠΚ, υπηρεσίες των ΦΠΚ, και ελάτε εσείς μόνοι σας, ελάτε εσείς να τις καθαρίσετε. Ελάτε. Mm-hmm. Σας δίνουμε το δικαίωμα, ελάτε αύριο το πρωί, μπείτε εσείς μέσα με τα 300 κιλά και καθαρίστε τις παραλίες. εδώ. Πρόκληση. Εγώ του προκαλώ να έρθουν εδώ αύριο και να πούνε, παιδιά, μην κάνετε εσείς τίποτα. Εγώ θέλω την παραλία μου να είναι καθαρή. Ελάτε εδώ να μας την καθαρίσετε εσείς λοιπόν. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να πάμε στις εποχές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το κράτος το ίδιο το αλλάζει. Θα μπορούσα να σας είπα, να σας πω ότι μη βάλετε πυρολοκαθίσματα. Δεν θέλω έσοδα. Δεν θέλω έσοδα το κράτος.
1: Νικόδημε, αν μου επιτρέπεις ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Οι επιχειρηματίες του νησιού, τι λένε για αυτό το θέμα? Φαντάζομαι μιλάτε.
0: Επιχειρηματίες κάθε μέρα σήμερα έχουν δεκάδες τηλεφωνήματα σχετικά με αυτό.
1: Γιατί περισσότεροι
0: περισσότερο κάνανε, καθάρισαν. Να. Καθάρισαν έτσι. Γιατί τους είπαμε ότι οι παιδιά. Δείτε πώς μέχρι να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν να καθαρίζουν και σήμερα που γίνανε πάλι τα ίδια, πήραν τηλέφωνο οργισμένοι. Οργισμένοι. Και κάποιες αναρτήσεις που κάνουν μερικοί πολίτες εδώ της Νάξου, οι οποίοι λένε μην καθαρίζετε και μην κάνετε. Εντάξει. Απαντάνε σχετικά και τους λένε, ελάτε εσείς που μας λέτε αυτά, να τα καθαρίσετε εσείς. Ελάτε να δείτε πώς γίνεται. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Σας είπα. Σεβόμαστε το περιβάλλον και καθαρίζουμε. Δεν πάω με ένα GCB μέσα και πιάνω την άμμο και πιάνω και τα φύκια και πάω και τα πετάω. Πηγαίνω με ειδικά μηχανήματα και τα κάνω. Με ειδικά μηχανήματα που έχουν βγει για αυτόν τον σκοπό. Αυτά μηχανήματα δεν βγήκαν για άλλο σκοπό. Ειδικό μηχάνημα βγήκαν.
2: Τροποποιήθηκαν κάποια άλλα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προφανώς.
0: Δηλαδή παλαιότερα τι κάνανε, πηγαίνανε με το GCB, βατάγανε τα φύκια, βουτάγανε και την άμμο, τα παίρνανε όλα μαζί.
1: Αυτοκαταστροφή.
0: Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Πάμε να κάνουμε κάτι φιλικό για το περιβάλλον. Ναι, αλλά μην με ταλαιπωρείς, μην πα 300 χρόνια πίσω. Μην πα τη δεκαετία του 60, του 50. Τότε στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν είχαμε τουρισμό. Δεν νοικιάζαμε ομπρέλες και σαπλώστες. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το κράτος είχε αλλάξει. Τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε αλλάξει εποχές μας. Εντάξει, θέλουμε τουρισμό. Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ τι θέλουμε. Θέλουμε τουρισμό, δεν θέλουμε. Να γυρίσουμε στις πίσω πέσεις. Τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε.
1: Τις εξελίξεις που λέτε ότι θα έχουμε, περιμένουμε κάποια απάντηση. Έχετε κάνει
0: ναι, είναι κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει,
0: αλλά αναμένουμε κάποιες εξελίξεις.
1: Περιμένουμε, ναι, προφανώς κάποια οδηγία ή δεν ξέρω τι.
0: Πολύ σωστά.
2: Ωραία. Όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου, πώς είναι αυτή τη στιγμή?
0: Προς το παρόν είμαστε πάρα πολύ καλά. Προχωράμε την. Ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί από νωρίς. Γίνονται οι δαπάνες, ό,τι προβλέπεται, όλες οι διαδικασίες και αυτά. Πάμε καλά. Τα πληρώνει ο κόσμος πλέον.
1: Σπραξιμότητα
0: πάει πολύ καλά. Υπήρχαν και αυτοί οι νόμοι που είχαν βγει γενικά για τις ρυθμίσεις, οπότε και ο κόσμος τους ακολουθεί. Και γενικότερα, ναι, έχει μπει μια τάξη. Πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή δεν ήταν όπως παλιά που έρχονταν ο λογαριασμός των έργων και σου λέει, α, πέταξε τον. Εντάξει.
2: Αυτό μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο του χρόνου όσον αφορά χρήματα που είχαν ανέβει, δηλαδή κάποιες, η τιμολογιακή πολιτική πώς αλλάξει. Κοιτάξτε,
0: αυτό κοιτάξτε και τις τιμολογιακές πολιτικές και αυτά. Εμείς ήδη φέτος δηλαδή ρίξαμε το κομμάτι της ίδρυυσης 2 εκατομμύρια κάτω. Φέτος η χρονιά ήταν καλύτερη. Στο τέλος της χρονιάς που θα ψηφίσουμε τα νέα τέλη, εμείς η διάθεσή μας είναι όσο μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερες, ακόμα περισσότερες μειώσεις. Αυτό το παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο δεδομένο. Έχουμε το πρώτο δεδομένο ότι πήγε καλά η χρονιά ως προς τις βροχοπτώσεις. Και από εκεί και έπειτα παρακολουθούμε το τι θα γίνει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε βελτιώσεις σε δίκτυα. Εδώ η ίδια, ας πούμε, η ΔΑΠ τι σου λέει, εσύ με τα πάγια σου πρέπει να έχεις εξασφαλίσει τις δαπάνες σου ως προς τη συντήρηση των δικτύων σου. Εντάξει, σου λέει αυτό. Και από εκεί και έπειτα τα επόμενα για να φτιάχνεις, αν θες να αλλάξεις, να εξελίσσεις και να αλλάζεις δίκτυα. Να φτιάξεις. Αν αυτή τη στιγμή.
1: Χρηματοδότηση δεν μπορούμε να βρούμε για αυτό.
0: Παίρνουμε και χρηματοδοτήσεις, όπου υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, εννοείται. Και το master plan τώρα αναμένουμε να παρουσιαστεί και το master plan της σύνδευσης. Αυτό βέβαια αρμόδιος είναι ο κ. Μαυρομάτης.
1: Μπορείτε
0: να τον έχετε εδώ να μιλήσετε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως το κομμάτι οικονομικών εμείς το παρακολουθούμε. Το Νοέμβρη συνήθως ψηφίζονται τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ίδρυσης αυτά, οπότε το παρακολουθούμε.
2: Μάλιστα. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε και με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό, πώς βλέπουμε τη σεζόν?
0: Κοιτάξτε, η σεζόν, εγώ φοβάμαι λίγο περισσότερο, το περισσότερο που φοβάμαι είναι κυρίως το κομμάτι, το οικονομικό κομμάτι πάνω σε αυτό. Γιατί όταν υπάρχουν αυξήσεις, δηλαδή τις προάλλες που μίλαγα με μια ακτοπλοϊκή εταιρεία, σου λέει τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή κανονικά για να βγουν πρέπει να διπλασιαστούν λόγω καυσίμου. Εντάξει. Αν διπλασιαστούν αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί που υπάρχει μια σχετική ροή των κρατήσεων, δηλαδή σαν Νάξος πάμε καλά. Ακόμα, δηλαδή κρατάμε, δηλαδή και από συναδέλφους ξενοδόχους που μιλάω και γενικά παρακολουθώντας και εγώ τα δικά μου ξενοδοχεία, αλλά και με άλλους που μιλάω, βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, μια κίνηση. Τώρα, εάν αυτά αλλάξουν όμως, γιατί υπάρχουν και κρατήσεις που έρχονται την τελευταία στιγμή, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα ο ξένος που μπορεί να έχει κλείσει, γιατί έχει κλείσει τα εισιτήριά του, έχει κλείσει τα αεροπορικά του, έχει κλείσει. Εντάξει, και έχει κάνει. Υπάρχουν κάποιες και κρατήσεις, γιατί τα πλάνα μας δεν έχουν γεμίσει ακόμα. Αν συζητάγαμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 100% πληρότητα, θα λέγαμε παιδιά, δεν αλλάζει κάτι. 100% πληρότητα έχουν όλοι μας. Οπότε
2: δεν μας νοιάζει τίποτα και δεν ξέρουν.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 60%, ξέρω εγώ, 60-70%, σου λέω. Και 50% ανάλογα τις περιοχές που βρίσκονται. Όταν τώρα αυτή τη στιγμή έρθει αύριο το πρωί και σου πει, παιδιά, το εισιτήριο από 50 θα γίνει 100. Τα χείπλα από 80 θα γίνουν 150. Και όλα τα σχετικά. Ο άλλος θα το σκεφτεί, ξέρεις, θα πει ο άλλος. Δεν έρχομαι. Δηλαδή θα χάσουμε την τελευταία στιγμή. Κράτηση. Γιατί βασιζόμαστε και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Εντάξει, και ο Έλληνας πολλές φορές, ξέρεις, το αφήνει λίγο παρά.
2: Παραδοσιακά,
0: πάει λίγο παρά πίσω και γεμίζει την τελευταία στιγμή και εκεί γεμίζουμε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό πρέπει να πάνε καλά τα πράγματα, να. Το κομμάτι του πολέμου και όλα αυτή. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει εγκυχηρία.
1: Όχι.
2: Θεωρητικά υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει μια αυτή. Δεν ξέρω που θα πάει. Πιστεύω αν αλλάξουν, αν τα πράγματα δηλαδή επιδεινωθούν, τότε μπορεί και να έχουμε πρόβλημα. Προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι. Προς το παρόν. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο το παρακολουθείς καθημερινά. Οπότε τις βλέπουμε καθημερινά τις εξελίξεις.
1: Και σε όλο αυτό που λέτε προστίθεται και το γενικότερο κόστος, έτσι.
0: Φυσικά δεν είναι μόνο τα καύσιμα.
1: Βενζίνη,
0: είναι όλα τα υλικά, τα αυτά, όλα τα πάντα. Δηλαδή και εμείς, κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές όσο χαμηλότερα μπορούμε. Εμείς ξενοδόχοι συζητάω τώρα στο κομμάτι του τουρισμού. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε τις τιμές όσο χαμηλότερα γίνεται, όσο πιο ανταγωνιστικά γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σε παίρνει. Δηλαδή δεν γίνεται ένα πεντάρικο, θα σου πω εγώ, μια τιμή, ένα πεντάρικο το οποίο το είχες πριν 5 χρόνια να το έχεις και τώρα 50 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό το πεντάρικο έχει αποδυναμωθεί. Δηλαδή στο τέλος σου μένει τίποτα. Βάζεις για την τσέπη σου, που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Να. Και τώρα με βάση την επιχειρηματική σας ιδιότητα, τέλος πάντων, και μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων, έχουμε αύξηση κλινών φέτος στην
0: Φυσικά αυτό. Και έχουμε. Κάθε χρόνο χτίζονται. Τώρα δεν ξέρω τον αριθμό ακριβής, τον ακριβής αριθμό των κλινών που έχουν προσθεθεί, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο γίνονται καινούργια καταλήμματα. Mm. Είναι σημαντικό βέβαια, γιατί όσο γίνονται καλύτερα καταλήμματα, αλλάζει και η ποιότητα του τουρισμού του κόσμου εδώ. Εντάξει, οι επαγγελματίες όλοι πλέον βλέπουμε ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Τεράστιες αλλαγές και στο κομμάτι της εστίασης και των ξενοδοχείων και προσπαθούμε τώρα και των υποδομών γενικότερα από όλους μας. Δηλαδή, και αυτές οι αλλαγές που βλέπουμε τώρα, δηλαδή που συζητήσαμε στην αρχή με τα λεωφορεία και όλα τα σχετικά, είναι σημαντικό
2: στα πλαίσια της όλης
0: στο δράση. Προσφέρει σε όλο το προϊόν της ΝΑΚΣ και του τουρισμού που δεχόμαστε εδώ.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εντάξει, να
2: τον ευχαριστήσουμε και τώρα, γιατί ναι, πρέπει να φύγει. Οπότε το ευχόμαστε το καλύτερο και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τα θέματα τρέχουν.
0: Χαίρομαι ό,τι εξελίξει έχουμε. Είμαι στη διάθεσή σας
1: να έρθω
0: να ξεκινήσουμε.
1: Εννοείται. Εσείς να μας ενημερώνετε.
0: Σας περιμένω για καφέ.
1: Δεν έχει ο Δήμος δεν μας ενημερώνει γενικά.
0: Κοιτάξτε, μην παρεξηγείτε το Δήμο, γιατί προσέξτε, είναι τόσο πολλά τα θέματα που τρέχουν καθημερινά και δεν έχουμε χρόνο πραγματικά το κομμάτι να τα προλάβουμε τα επικοινωνία.
1: Κύριε Κατσαρά, θέλω να φύγετε και να είστε χαρούμενος. Ο Δήμος Τύρας χθες έστειλε 4 δελτία τύπου. Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίσουμε μετά.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσαρά.
1: Εννοείται.
0: Πολύ βιαστικός, αλλά εντάξει, τρέχουν διάφορα.
1: Αφού πρέπει, τρέχουν και πρέπει να τα καλύψουμε.
0: Διάφορα,
1: τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, καλύψαμε ένα φάσμα τέλος πάντων των αρμοδιοτήτων του, όχι όλο, αλλά έχει θα τον ξαναέχουμε.
1: Ναι. Από αυτά που μας είπε, να κρατήσουμε ότι τρέχουν κάποια πράγματα στο αεροδρόμιο που έχουν να κάνουν με τον τρόπο επικοινωνίας, ότι ήδη ξεκινήσει το συγκοινωνιακό κομμάτι. Απλά πρέπει να στηθούν, νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή ήταν να έχουν στηθεί στάσεις για να είναι κανονικά και με τον νόμο που λένε. Στον Άγιο Προκόπη θα πάμε σε μονοδρόμηση της διαδρομής Προκόπης Αγία Άννα, το σημείο το εκεί.
0: Θα
1: γυρίζουμε από πάνω. Υπήρχε ένα θέμα με οικόπεδο που δόθηκε στην αρχή για να μπορεί να γυρίζει, αλλά στράβωσε γιατί είμαστε και λίγο κοινωνία λίγο παράξενη, και για το θέμα που έχει να κάνει με το με τα πάρκινγκ, αφενός θα πρέπει ο Δήμος να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει όσο γίνεται πιο έντονα το θέμα ότι υπάρχουν πάρκινγκ.
0: Πού είναι τα πάρκινγκ?
1: Τώρα για το αν υπάρχουν θέσεις ή όχι, αυτό είναι, έχει να κάνει με το ελεγχόμενο κομμάτι,
0: αυτό το
1: οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Αν χρησιμοποιηθούν τα πάρκινγκ φέτος, γιατί πέρσι δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα πάρκινγκ, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πάρκινγκ που είναι εδώ πάνω από το Μασούτι ήταν άδειο.
1: Ναι, μόνοι μας σχεδόν ήταν άδειο.
0: Ωραία. Εάν λοιπόν φέτος χρησιμοποιηθούν τα πάρκινγκ, νομίζω ότι θα έχουμε την εικόνα φέτος.
1: Απλά
0: στο αν επαρκούν,
1: που...
0: έτσι.
1: Όχι μόνο στο επαρκούν. Ένα από τα μεγάλα θέματα είναι το αν θα βρω θέση στο εκεί που είναι.
0: Στο πάρκινγκ,
1: δηλαδή αν υπάρχουν θέσεις. Αυτό για να γίνει όμως θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενο. Δεν μπορείς να ενημερώνεις για το αν δεν υπάρχει πάρκινγκ χωρίς να είναι ελεγχόμενος ο χώρος.
0: Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή ακόμα και στο Δημαρχείο που είχαν σκεφτεί να το κάνουν, ώστε να μην γυρίζει ο άλλος και να κάνει σβούρες γύρω από το χώρο του Δημαρχείου.
0: Πως βούρες άλλο τίποτα εκεί.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος που να λέει είναι άδεια θέση. Για να έχεις άδεια θέση θα πρέπει να ελέγχεις ανά πάση στιγμή αν έχεις θέση ή όχι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα ζήτημα.
0: Εγώ
1: αυτό.
0: Θα πω πέρα από αυτό που λες,
1: συντήρηση.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά θα πω επίσης ότι το 6,5 το 12,5 δεν βολεύει. Δεν βολεύει, εννοώ δεν είναι επαρκή.
1: Όχι, επαρκεί.
0: Όχι, δεν επαρκεί.
1: Αν το σκεφτείς, είναι επειδή θα είναι σε συγκεκριμένα πάρκινγκ, αυτό γίνεται, δηλαδή θα είναι στο χώρο που είναι το Πόρτον Άξος. Ένας πολύ μεγάλο χώρος, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν ανεκμετάλλευτος. Εκεί ουσιαστικά πιάνεις όσους έρχονται από τον Προκόπη αφού γυρίζουν από τον μπάνιο τους, ή την Αγία Άννα, τη Μικρή Βίγλα. Άρα λοιπόν εκεί προφανώς μετά τις 5 γυρίζουν, 6, που αρχίζει να βασιλεύει ο ήλιος. Αυτό που λες εσύ ότι δεν επαρκεί, έχει να κάνει κυρίως για τους μόνιμους κατοίκους.
0: Αυτό δεν είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα πάρω εγώ το αυτοκίνητό μου το πρωί να πάω στη δουλειά μου, γυρίζοντας, πού θα παρκάρω? Γιατί δεν θα γυρίσω μετά τις 6,5 να αφήσω και
1: άλλο. Όχι, θα γυρίσω μετά τις 4.
0: Δεν μπορώ να αφήσω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, γιατί το πρωί πώς θα φύγω.
1: Ναι, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τους μόνιμους κατοίκους. Αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι είναι αυτό που είπε και ο κ. Κατσαράς. Πληρώνουμε τις κακές νοοτροπίες.
0: Έχει γίνει αυτό όμως.
1: Ναι,
0: ας μην αναφερόμαστε σε αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να το λύσεις ένα βράδυ αυτό.
0: Σε ένα βράδυ δεν μπορείς να το λύσεις, αλλά το συζητάμε χρόνια.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι πολλά πράγματα στην Άξο ή και γενικότερα στην Ελλάδα τα συζητάς πολλά χρόνια χωρίς να τα λύνεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να συζητάς για θέματα που έχουν να κάνουν με το αν θα είναι κλειστή ή όχι η πόλη. Και λέμε, το συζητάμε τώρα να το δούμε, να δούμε τι θα γίνει. Αυτό με την κλειστή πόλη το συζητάμε την ημέρα που ήρθα στην Άξο.
0: Αλλά
1: δηλαδή, πριν από 15 χρόνια.
0: Στην Άξο συζητάτε θέματα που χρονίζουν και προβλήματα που χρονίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό που λες εσύ τώρα με το πάρκινγκ και με την κλειστή πόλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αν υπήρχε ένας περιφερειακός στην Άξο.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι εδώ. Θα λειτουργούσαμε
1: συζητάμε χρόνια.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ενδεχομένως να έφτασε τώρα ο καιρός να γίνουν, αλλά έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες, πολλά χρηματοδοτικά, πολλά πράγματα έχουν χαθεί. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό. Τώρα για τον καθαρισμό των παραλίων, όντως το βίντεο που κυκλοφορεί από επιχειρηματία του Αγίου Προκοπίου δείχνει δυστυχώς ότι το να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα αφήνουμε θα ξαναγυρίσουν. Ναι, προφανώς και έχουν δίκιο αυτοί που διαμαρτύρονται και λένε ότι τα φύκια είναι μέρος της Ποσειδονίας, είναι δηλαδή Ποσειδονία που πρέπει να αυτό. Αλλά από την άλλη, υπάρχει το παράδοξο.
0: Να δούμε μια χρυσή τομή.
1: Ναι, υπάρχει και το παράδοξο της εκμετάλλευσης αυτών των περιοχών. Δηλαδή, αν δεν ήταν οι περιοχές αυτές εκμεταλλεύσιμες οικονομικά, θα έλεγα ναι, ωραία, γιατί να τα πετάξω τα αφή και τα αφήνω εκεί. Από την άλλη όμως, το ίδιο το κράτος σου δίνει το δικαίωμα σε επιχειρηματίας να κάνεις επιχείρηση εκεί. Δηλαδή να στήσεις ομπρέλες, τραπέζια. Στο δίνει το νόμος, ο ίδιος το δίνει. Δεν μπορείς λοιπόν από τη μία να λες είναι natura η περιοχή, την προστατεύω, και από την άλλη κάνε εστιατόριο συσσαγωγικά εμείς σε αυτή την περιοχή. Ας αποφασίσει και το κράτος τι θέλει. Γιατί από τη στιγμή που εμένα θα μου δώσει το δικαίωμα να βάλω τραπέζια και καρέκλες, πρέπει κάπου να είναι παρουσίαστα.
0: Καλά, δεν μπορώ να βάλω.
1: Υπάρχουν και τραπέζια. Όχι, υπάρχουν και τραπέζια. Σε αυτό το βίντεο που είδες, η μισή περιοχή το βράδυ γίνεται τραπέζια. Εστιατόριο γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι νόμιμο. Να. Το δίνει το κράτος. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι το κράτος σου δίνει το δικαίωμα να το κάνεις. Δεν κάνεις τίποτα παράνομο.
0: Το δικαίωμα δεν έχεις και. Να.
1: Από τη στιγμή που το κράτος σου λέει βάλε εστιατόριο και κάνε το, εγώ θα το κάνω. Αφού μου το δίνει το κράτος να το κάνω. Το ίδιο το κράτος μου το δίνει το δικαίωμα. Δεν μπορώ όμως να έχω και τα φύκια, γιατί ο άλλος που θα πάει να φάει πάνω στα φύκια. Δεν γίνεται. Είναι πολύ παράδοξα όλα.
0: Πολύ λεπτές ισορροπίες σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, δεν αποφασίζει το κράτος με τι θέλει.
0: Να.
1: Γιατί το κράτος το μόνο που τον νοιάζει είναι να μαζεύει λεφτά. Δεν νοιάζει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε στο 1/4 πριν το ακριβώς της ώρας,
1: και
0: έχουμε ένα νεκρό από νοροϊό.
1: Μήπως είναι τέτοιος.
0: Τι είναι τέτοιος.
1: Ο χοντοϊός και το έχει γίνει.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε να το δω λιγάκι, γιατί μήπως έχουν κάνει λάθος τον τίτλο.
1: Μπράβο,
0: και γίνονται και αυτά. Τι είναι ο νοροϊός, τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αυτό
0: είναι ένα κρουαζιερόπλοιο αυτό στο.
1: Στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, στο Μπορντό. Είναι σε καραντίνα 1.700 επιβάτες και το πλήρωμα φυσικά. Έχουν βρεθεί θετικοί αρκετοί νοροϊόλοι.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι παραλλαγή τέτοιο. Του.
1: Παραλλαγή είναι, ναι.
0: Του ιού αυτού.
1: Προφανώς δεν μπορεί
0: είναι,
1: να είναι
0: λοιπόν,
1: κάτι άλλο.
0: Ο νοροϊός είναι το συχνότερο αίτιο εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας.
1: Γαστρεντερίτιδα είναι.
0: Με συμπτώματα, τα ξέρετε τις γαστρεντερίτιδες, τα συμπτώματα, διάρειες, μετός και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο χρόνος επώασης είναι 24 με 48 ώρες. Τα συμπτώματα εμφανίζονται ευνηδίως και διαρκούν 1 με 3 ημέρες. Κάνει ξεσπάσματα, λέει, ειδικά σε κοινότητες που ζουν σε περιορισμένους χώρους, όπως και τα κρουαζιερόπλια. Τα άτομα κάτω των 5 ετών είναι πιο ευάλωτη ομάδα και ούτω καθεξής. Μάλιστα.
1: Είναι τέτοιο. Είναι καθαρά γαστρεντερίτιδα, η οποία αντί να τη λέμε γαστρεντερίτιδα, τη βάζουμε ένα άλλο όνομα.
0: Ένα νιό, έτσι, κάτι.
1: Ναι, για να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, το θέμα είναι θα λουστεί ή όχι ο Τσίπρας.
0: Αυτό κι αν είναι ερώτημα μεγάλο. Δύο φορές.
1: Και δύο φορές πρώτα.
0: Δεις.
1: Γιατί πρέπει να λουστεί ο κ.
0: Αυτό είναι το κοινωνικό ρεπορτάζ που λέγαμε πριν.
1: Ναι. Δεν είναι κοινωνικό ρεπορτάζ όμως αυτό, γιατί. Το λούσιμο
0: καθαριότητα. Πολιτικό το όλο.
1: Ναι, και μάλιστα έγινε ολόκληρη επίθεση και η κυρία Κρήτα επιτέθηκε στην κυρία. Ποια είναι, δεν θυμάμαι πώς λένε την κυρία αυτή που έκανε το.
0: Αναστασίου.
1: Ναι, λεκτική πατσαβούρα την χαρακτήρισε.
0: Ατυχής διατύπωση.
1: Η ίδια είπε ότι ήταν ατυχής. Βέβαια τα έχω στο Τσίπρα λέγοντας ότι στο παρελθόν δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ναι, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε. Επίπεδο. Ναι, είμαστε όμως σε επίπεδο προεκλογικό, κακά τα ψέματα.
0: Έχουμε μπει,
1: από τη στιγμή μάλιστα που συζητάμε για το πότε θα γίνουν οι πρόορες εκλογές, ναι. Αν θα είναι Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε χθες ότι θα γίνουν το 27 και είναι λογικό ότι θα λέει μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι θα γίνουν το 27, άσχετα αν ο ίδιος έχει αποφασίσει να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει κανονικά να τα πει αυτά. Οπότε μένοντας αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πεις μια καλησπέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στον φίλο μας τον, κάτσε να θυμηθώ, ο Τομάκη που ακούει από Ελλάδα, αλλά το μήνυμα το έχουμε πάρει από Αυστραλία. Όχι, είναι στην Αυστραλία ο άνθρωπος αυτός.
1: Είναι στην Αυστραλία ο Μάκης.
0: Από Ελλάδα ακούει, δεν κατάλαβα τώρα. Γιώργο,
1: ναι, τέλος πάντων, όπως και να έχει, μια χαρά
0: ο
1: είναι.
0: Μάκης, λοιπόν,
1: δίνουμε,
0: Μάκη,
1: ναι, να είναι
0: και
1: καλά, να περνάει όμορφα και να είναι γενικά χαρούμενος. Εντάξει, τώρα αυτό με το θέμα με το πλοίο, εντάξει, είναι ζητηματάκι. Μου άρεσε επίσης το γεγονός.
0: Είναι και η κρουαζιέρα στη μέση που λες τώρα, κάτσε.
1: Θα συζητηθεί, λέει, τις επόμενες ημέρες το ειδικό χωροταξικό και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Οπότε θα έχουμε συνεδρίαση και εκεί να δουν τι γίνεται. Μου άρεσε το γεγονός ότι στη γαλάζια στις σημαίες μπαίνει και η μικρή βίγλα.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: Όπως και ένα παγωσώστης μπαίνουν στη μικρή βίγλα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω.
0: Μάλιστα, ωραία.

0: έχουμε γιορτή φάβας, είπαμε.
1: 26-27 Ιουνίου.
0: Α, έρχεται και αυτό.
1: Βέβαια θα προηγηθεί αυτό. Θα προηγηθεί. Ήδη υπάρχουν βιντεάκια.
0: Τα έχω δει με το κοχύλι.
1: Με το κοχύλι.
0: Και πιάνουν το χορό μετά.
1: Ναι, ναι, και περιμένουμε να δούμε πότε. Μια επικοινωνία νομίζω με τη Στέλλα θα σε βοηθήσει και σου λύσει απαντήσεις.
0: Μου έχει λείψει κιόλας.
1: Ναι. Οπότε, ναι, γιατί χάσαμε δύο ευκαιρίες να πάμε λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων. Οπότε σε αυτό δύσκολα να το χάσουμε φέτος. Ναι, έχουμε λοιπόν κάποιες. Έχουμε αρκετές εξορμήσεις. Υπάρχει εξόρμηση που θα γίνει στην Αμοργό 13 και 14 του μήνα. Νομίζω νωρίτερα είναι τα κουφονίσια, γιατί είναι λίγο πριν την.
0: Θα πάρουμε τις θάλασσες τώρα, έτσι.
1: Ναι, τώρα ελεύθερα μπορείς.
0: Σκοπελίτη.
1: Οπότε, ναι, έχουμε και Σχοινούσα 20 τόσο αυτό. Εντάξει, μια χαρά είναι ο Ιούνιος. Ταξιδιάρης θα είναι. Ανά Σαββατοκύριακο και βόλτα.
0: Αμέ, βεβαίως. Λοιπόν, για κάτσε λίγο να τσεκάρω αν έχουμε τίποτα άλλο. Τσέκαρε κι εσύ.
1: Λοιπόν, το βράδυ είπαμε ότι έχουμε αγωνιστική κανονική στα αθλητικά. Να πούμε ότι ο Απόλλωνας Νάξου πήρε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Αιγαίο, ΤΚ18. Και θα αντιμετωπίζει από σήμερα στην Καλαμάτα. Τώρα πώς θα προλάβουν τα κορίτσια, χτες παίζαν, σήμερα ξαναπαίζουν, θα σκάσουν και όλα, είναι και πιτσιρίκια. Αντιμετωπίζει και τον Ολυμπιακό, νομίζω, στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν. Έχουμε λοιπόν πλήρη αγωνιστική χτες και σήμερα για τη Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μεγάλο παιχνίδι σε 7.30 ώρα στο Καραϊσκάκι.
0: Αυτό θυμόμουν χθες.
1: Και την ίδια ώρα παίζει και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Το μοναδικό ζητούμενο είναι ποιος από τους δύο, τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, θα τερματίσει δεύτερος. Που είναι και διακύβευμα όσον αφορά το πότε θα ξεκινήσουν τους αγώνες. Και στις 10 ώρα το βράδυ, όπως είπαμε, είναι το άλλο παιχνίδι που έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό.
0: Βαλένθια
1: Παναθηναϊκός. Παίρνει το παιχνίδι. Για να Κόπουλος ήδη είπε ότι θα είναι στο γήπεδο. Θεωρητικά απαγορεύεται.
0: Κάτσε, αλλά... τι απαγορεύεται. Πόσους αγώνες ήταν εκτός ο Γιάννα Κόπουλος?
1: Τρεις. Αυτός είναι ο τρίτος. Αλλά ο ίδιος είπε ότι βρήκε τρόπο να μπει. Δεν ξέρω
0: τρόπο,
1: τι γίνεται. Θα
0: δούμε, ναι, τώρα,
1: θα δούμε τι θα γίνει. Από παράθυρο θα μπει, θα μεταφιεστεί.
0: Και κάτι πολύ σημαντικό να το πούμε από σήμερα, να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Θα γίνει μια επιστημονική ημερίδα. Το θέμα είναι καρδιογενετική στην καθημερινή πράξη.
1: Σωστά.
0: Θα γίνει το Σάββατο στις 16 του μήνα στο πολιτιστικό κέντρο της πρώην σχολής Ουρσουλινών. Θα φέρει στο προσκήνιο τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από τις γενετικές καρδιοπάθειες και τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ιατρική πρακτική. Οργανώνεται από το Σύλλογο Νίκος Πρωτονοτάριος, από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με τη συμμετοχή τμήματος καρδιογενετικής και αθλητικής καρδιολογίας της πρώτης καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και γιατρών από την Νάξου και από την Πάρο. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με χαιρετισμούς στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες και πανεπιστημιακούς για ζητήματα που αφορούν στην καρδιογενετική, στις γενετικές μυοκαρδιοπάθειες, την όσο Νάξος, τη γενετική συμβουλευτική αλλά και τις σύγχρονες διαγνωστικές δυνατότητες μέσω της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς. Στο προεδρείο της ημερίδας θα συμμετέχουν ο κύριος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, η Ανταλένα Τατσοπούλου, αγαπημένη, την ξέρουμε, έχουμε μιλήσει μαζί της, ο Δημήτριος Μπάκαλος και ο Ανάργυρος Βασιλάκης. Λοιπόν, υπάρχουν οι ομιλίες, μπορείτε να τις δείτε στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε στον Axios Press, έχουμε αναρτήσει το θέμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε αυτήν την σημαντική ημερίδα.
1: Έχουμε τα αποτελέσματα που βγήκαν όσον αφορά τα πρότυπα δημόσια ονάσια και εκκλησιαστικά σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε την παρουσίαση του Ράλι Ακρόπολης 2026 που έγινε πριν από λίγο. Ενώ ο κύριος Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ότι τέλος της ενισχύσης για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Μετά το όργιο ψευδών δηλώσεων, ένας στους τρεις δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ένας στους πέντε αποχώρησε εν όψη ελέγχου. Θα δούμε τι γίνεται. Για τις πανελλαδικές θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, με πέρυσι ο αριθμός των εισακτέων. Έχουμε
0: περίπου
1: κρίση στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Γενικότερα έχουμε απαραίτητο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Χαμούλης γίνεται. Οπότε μόνο η Ελλάδα είναι μια χαρά.
0: Τι να πω τώρα.
1: Σαν σήμερα πριν από 75 χρόνια κυκλοφόρησε η πρώτη πιστωτική κάρτα.
0: Αυτό γιατί δεν το είδα εγώ στο σαν σήμερα, δεν το αναφέρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλήθεια. Πριν από πόσα?
1: Πριν από 75 χρόνια.
0: Πώς είναι δυνατόν?
1: Γιατί?
0: Πιστωτική κάρτα τότε.
1: Ναι, το 1950.
0: Με ποιο τρόπο λειτουργούσε αυτή η κάρτα?
1: Η κάρτα ήταν από την Diners. και αρχικά σχεδιάστηκε ως μια πρακτική διευκόλυνση για επιχειρηματίες και συνοδούς ταξιδιώτες, αλλά άλλαξε όλο τον κόσμο. Ναι. Στις 13 Μαΐου του 1950.
0: Και σήμερα λειτουργούμε μόνο με αυτές, έτσι. Ναι. Δηλαδή με κάρτες, τέλος πάντων.
1: Ήταν οι Diners. Πω, ωραία κάρτα.
0: Diners.
1: Κατέστρεψε.
0: Τοποθέτηση, τοποθέτηση. Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα στοιχήματα, λέει?
1: Δεύτερος.
0: Είναι ακόμα δεύτερος.
1: Ναι. Δεν έχουν βγει οι τέτοιοι, γι' αυτό.
0: Για τα μετά την εμφάνιση, μετά τις εμφανίσεις, δεν έχουν βγει τα καινούργια.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι εμφανίσεις σημερινές. Οπότε είναι ένα θεματάκι.
0: Σήμερα, ναι, έχουμε το δεύτερο ημιτελικό.
1: Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικό.
0: Πόσες χώρες συμμετέχουν τελικά, πόσες πάνε στον τελικό? Πόσες να είναι?
1: 20, νομίζω.
0: 20. Μάλιστα. Εντάξει. Τη Ευρώπη όλες.
1: Τη Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς η Αυστραλία κόπηκε, οπότε είμαστε πιο κοντά.
0: Το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ θα πάει να το πάρει κιόλας.
0: Είναι τη Ευρώπη. Δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να το πάρει γιατί πρέπει να το δώσουμε. Στα παιδιά εκεί, να τα δώσουμε τώρα. Τσάμπα ήρθαν και τσάμπα σκοτώνουν τους.
0: Έχει πάει κόσμο και κοσμάκι να δει τον αγώνα, έτσι.
1: Ποιον αγώνα?
0: Τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, χαμούλη γίνεται. Έχει Βαλένθια Παναθηναϊκός, έχει παιχνιδάκια. Χαμός γίνεται. Ναι. Μα τώρα το πρόγραμμα τηλεοπτικό, αλλά δεν μου βγαίνει, αλλά το πρόγραμμα.
0: Δεν πειράζει το σώπα, δεν πειράζει.
1: Έχει και άλλα παιχνίδια νωρίτερα, γι' αυτό. Ναι. Νομίζω παίζει και ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ.
0: Αλήθεια. Πόσο αγώνες θα δούμε σήμερα, έλεος, είπαμε, φτάνει.
1: Ναι, έχει, στις 5 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός Κολοσσός.
0: Στις 5 θα ξεκινήσουμε δηλαδή, 5, 7,5, 10.
1: Μετά έχει Λεβαδιακό Όφι, 5 η ώρα, έχει Βόλο Άρη, Φενέρμπαξε Μπεσίκτας, εντάξει, τουρκικανό. 7,5 λοιπόν έχει ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μετά υπάρχει, ναι, έχει κάτι διάφορα, υπάρχει και αγγλικό πρωτάθλημα μέσα στη Crystal Palace. 10 είναι Βαλένθια Παναθηναϊκός και αυτά. Και τα ξημερώματα έχει Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers στις 3 η ώρα για το NBA προκριματικά. Αυτά.
0: Βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα το διαβάσω μετά.
1: Ναι.
0: Ένας οικογενειακός θεραπευτής, άκου τώρα, δεν ξέρω, εξηγεί, λέει μάλλον, αφήστε τα παιδιά έξω και εξηγεί γιατί τους κάνει καλό η φύση.
1: Α.
0: Τα παιδιά που βρίσκονται κοντά στη φύση έχουν σημαντικά ωφέλη στην ψυχική τους υγεία. Mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα το διαβάσω μετά και αύριο το πρωί θα σας κάνω μία ανάλυση, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Α, και ένας τουρίστας βούτυξε στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Βούτυξε μέσα, σου λέει, θα βουτύξω, είναι να κολυμπήσω. Ναι, πάρε ένα πρόστιμο 500 ευρουλάκια. Από τη Νέα Ζηλανδία ήταν αυτό. Σπήδηξε μέσα στο συντριβάνι και φυσικά προκάλεσε αμέσως την επέμβαση της αστυνομίας. Τώρα για δύο λόγους σπήδηξε. Α, ζεσθενότανε. Β, γιατί έβλεπε πολλά νομίσματα.
1: Νομίζω ότι απαγορεύεται να ρίχνουν νομίσματα, έτσι δεν είναι κάτι.
0: Γιατί το έχουν απαγορεύσει, αφού ίσα ίσα που το μαζεύουν, ξέρεις τι έσοδο είναι αυτό για το Δήμο.
1: Ναι, ξέρω.
0: Και έχουν και κάνουν και κοινωνικό έργο, λέει, βοηθάνε τους άστεγους.
1: Είναι λογικό,
0: βοηθάνε...
1: είναι γι' αυτό. Ναι,
0: ναι, εγώ στην αρχή το είχα παρεξηγήσει αυτό, γιατί λέω τι γίνονται ρε παιδιά αυτά τα λεφτά, τι αυτό. Αλλά έμαθα ότι όλο αυτό έχει κοινωνικό αντίκτυπο και ότι βοηθούν πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορεί να τα απεξέλθει στην καθημερινότητά του. Οπότε αξίζει τον κόπο. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να πας και να ρίξεις και νόμισμα, νόμισμα. Αξίζει.
1: Εκτός από το γεγονός ότι
0: κάνεις και μια ευχή.
1: Θα κάνεις την ευχή, κάτι θα
0: έχει. Πιάνει η ευχή,
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο δεύτερος ημιτελικός είναι αύριο, 14 του μήνα, όχι σήμερα.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Αυτό έψαχνα τόση ώρα από την αλήθεια.
0: Okay.
1: Ναι. Οπότε είναι αύριο.
0: Ωραία, λοιπόν, έλα, αποχαιρέτησε τον κόσμο τώρα.
1: Λοιπόν, σας ευχόμαστε ότι καλύτερο, να έχετε μια ήρεμη βραδιά. Μην σπάσετε τηλεοράσεις, μην αγχωθείτε, μην αρχίσετε να λέτε ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος.
0: Οι διαιτητές.
1: Ναι, αυτό όπως και να έχει. Ναι, να ασχοληθείτε, να μείνετε, να απολαύσετε το παιχνίδι.
0: Μην πυροβολείτε τον διαιτητή.
1: Έτσι, μπράβο. Όπως μην πυροβολείτε τον πιανίστα.
0: Μην πυροβολείτε τον
1: διαιτητή. Αυτό. Μην πυροβολείτε τον διαιτητή. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι.
0: Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 θα μείνετε εδώ. Ακούστε πολύ ωραία μουσική στη συνέχεια. Ο Νικόδημος Ολιανός ήταν στο ένα μικρόφωνο και σήμερα.
1: Η Μαντός του Νάρα ήταν στο άλλο.
0: Και ανανεώνουμε για αύριο το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και των οικονομικών αναταράξεων που προκαλεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκα το μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ δέχθηκε το σκάφος Ocean Link, το οποίο ποντίζει καλώδιο με άδεια των ελληνικών αρχών. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι, συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ πηγαίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρίνεται ακόμα ο τίτλος. Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τεράστιο βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στο play-out. Μόνο με ένα θαύμα θα επιτευχθεί η παραμονή της ΑΕΛ στη Super League. Η Θεσσαλική ομάδα κρατούσε τη νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό ως την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά τελικώς ήρθε η ισοπαλία 1-1 στο 95. Στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι των play-out, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την τυπικά γηπεδούχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά και θα είναι πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη της Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο προπονητής που εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Ηρακλή για να τον οδηγήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή στη Super League. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια Ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα υπόγεια ύδατα καλύπτουν περίπου το 65% του πόσιμου νερού και το 25% της αγροτικής άρδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επεξεργασία του νερού για ίδρυυση και αποχέτευση συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος για τα κράτη-μέλη. Μόνο η απομάκρυνση νητρικών ουσιών που προέρχονται κυρίως από λοιπάσματα εκτιμάται ότι κοστίζει έως και 320 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσαν την ανώτατη βαθμολογία για την προστασία της δημόσιας υγείας από μη ασφαλές πόσιμο νερό και ανεπαρκείς υποδομές υγιεινής. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση παγκοσμίως, αμέσως μετά την Ιταλία. Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη κατέγραψαν η Μολδαβία, η Γεωργία και η Αλβανία. Μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χειρότερες επιδόσεις εντοπίστηκαν στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία. Σύμφωνα με το Water Atlas, δίκτυ που καταρτίστηκε από το γερμανικό ίδρυμα Heinrich Böll Foundation, η χημική επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων παραμένει σοβαρό πρόβλημα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στο Λουξεμβούργο, το 79% των υπόγειων υδάτων που εξετάστηκαν δεν πληρούσε τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής χημικής κατάστασης το περασμένο έτος. Τα αντίστοιχα ποσοστά έφτασαν το 55% στην Τσεχία, το 41% στο Βέλγιο και το 40% στη Γερμανία.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Μαΐου, σαν σήμερα, 1883, γεννιέται ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός που ανακάλυψε το Test Pap. 1950, γεννιέται ένας θρύλος της μαύρης μουσικής, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Stevie Wonder. 1961, πεθαίνει στα 60 του χρόνια ο Γκάρι Κούπερ, ένας από τους μεγάλους αστέρες του Hollywood. 1967, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος διορίζει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο Κοτσόνη. 1978, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή καθιερώνεται η 35 ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια. 1981, ο Τούρκος Μεχμέτ Αλί Ακτζά, μέλος των Γκρίζων Λύκων, πυροβολεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. 1995, σεισμός 6,6 ρίχτερ στην Κοζάνη με τεράστιες υλικές ζημιές.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του. Η Dua Lipa μηνύει την νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνολογίας Samsung σε αμερικανικό δικαστήριο για χρήση εικόνας της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η αγωγή αφορά τη χρήση φωτογραφίας της Βρετανίδας τραγουδίστριας σε χάρτινες συσκευασίες για τηλεοράσεις Samsung που πωλούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια. 30χρονη Λίπα έχει γίνει παγκόσμια στάρ τα τελευταία χρόνια και έχει υπογράψει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με μάρκες όπως η Puma, Yves Saint Laurent και Versace. Η αγωγή ανέφερε ότι η βραβευμένη με Grammy Star δεν σύναψε συμφωνία με τη Samsung για να επιτρέψει στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει την εικόνα της, αλλά ότι τα τηλεοπτικά κουτιά υποδήλωναν ότι το είχε κάνει και επέτρεψαν στην εταιρεία να επωφεληθεί εκμεταλλευόμενη την υπονοούμενη ψευδή σχέση με τη Λίπα ως χορηγό των τηλεοράσεων μαζικής κυκλοφορίας της Samsung. Σύμφωνα με την αγωγή, οι δικηγόροι της Λίπα ισχυρίζονται ότι η Samsung αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις της τραγουδίστριας να σταματήσει και να μην χρησιμοποιεί την εικόνα της στα κουτιά. Η Dua Lipa ζητά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις,
5: σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύωτα στο χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Πας στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Αχ, μικρό παπαγαλάκι, πονηρό και κακομαθημένο. Σε πήρα, σε ταΐζω και σε ποτίζω και εσύ είσαι αχάριστο, εις ποιούν. Τα λες όλα στο πρόσωπο, θα σε ψακώσω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Μαΐου, σαν σήμερα, 1883, γεννιέται ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. 1950, γεννιέται ένας θρύλος της μαύρης μουσικής, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Stevie Wonder. 1961, πεθαίνει στα 60 του χρόνια ο Γκάρι Κούπερ, ένας από τους μεγάλους αστέρες του Hollywood. 1967, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος διορίζει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο Κοτσόνη. 1978, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή καθιερώνεται η 35 ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια. 1981, ο Τούρκος Μεχμέτ Αλί Ακτζά, μέλος των Γκρίζων Λύκων, πυροβολεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. 1995, σεισμός 6,6 ρίχτερ στην Κοζάνη με τεράστιες υλικές ζημιές.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελομάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
9: Πάμε!

σαν τις βραδιές που πέρασαν και όσα ξέρω ξέχασα για να σε καταλάβω. Συμπέρασμα να βγάλω.

έχανα με σένα στην πορεία παλιά μου ιστορία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, στα δημόσια ονάσια σχολεία και στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία. Παρέμβαση Μαρινάκη στη σκιά της τραγωδίας με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την πολυναμενόμενη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει στα play-off είναι η δεύτερη θέση, την οποία θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, καθώς ο κάτοχός της θα πάρει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Αυτό θα μπορούσε να κριθεί από απόψε μετά την προτελευταία αγωνιστική των play-out, στο σενάριο που θέλει τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον βαθμολογικά αδιάφορο Παναθηναϊκό να περνάνε νικηφόρα από το Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και θέλει νίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-off για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Ο coach Μεντιλίν Μπαρούτε αυτήν τη φορά έκανε ξεκάθαρες δοκιμές ενδεκάδας, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θέσεις με πιθανότητα αλλαγών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην αίτητη φέτος Τούμπα, κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το Champions League.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του. Η Dua Lipa μηνύει την νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνολογίας Samsung σε αμερικανικό δικαστήριο για χρήση εικόνας της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η αγωγή αφορά τη χρήση φωτογραφίας της Βρετανίδας τραγουδίστριας σε χάρτινες συσκευασίες για τηλεοράσεις Samsung που πολλούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της κεντρικής περιφέρειας της Καλιφόρνια. Η 30χρονη Λίπα έχει γίνει παγκόσμια στάρ τα τελευταία χρόνια και έχει υπογράψει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με μάρκες όπως η Puma, Yves Saint Laurent και Versace. Η αγωγή ανέφερε ότι η βραβευμένη με Grammy Star δεν σύναψε συμφωνία με τη Samsung για να επιτρέψει στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει την εικόνα της, αλλά ότι τα τηλεοπτικά κουτιά υποδήλωναν ότι το είχε κάνει και επέτρεψαν στην εταιρεία να επωφεληθεί εκμεταλλευόμενη την υπονοούμενη ψευδή σχέση με τη Λίπα ως χορηγό των τηλεοράσεων μαζικής κυκλοφορίας της Samsung. Σύμφωνα με την αγωγή, οι δικηγόροι της Λίπα ισχυρίζονται ότι η Samsung αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις της τραγουδίστριας να σταματήσει και να μην χρησιμοποιεί την εικόνα της στα κουτιά. Η Dua Lipa ζητά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα υπόγεια ύδατα καλύπτουν περίπου το 65% του πόσιμου νερού και το 25% της αγροτικής άρδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επεξεργασία του νερού για ίδρευση και αποχέτευση συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος για τα κράτη-μέλη. Μόνο η απομάκρυνση νητρικών ουσιών που προέρχονται κυρίως από λοιπάσματα εκτιμάται ότι κοστίζει έως και 320 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσαν την ανώτατη βαθμολογία για την προστασία της δημόσιας υγείας από μη ασφαλές πόσιμο νερό και ανεπαρκείς υποδομές υγιεινής. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση παγκοσμίως, αμέσως μετά την Ιταλία. Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη κατέγραψαν η Μολδαβία, η Γεωργία και η Αλβανία. Μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χειρότερες επιδόσεις εντοπίστηκαν στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία. Σύμφωνα με το Water Atlas, δείκτη που καταρτίστηκε από το γερμανικό ίδρυμα Heinrich Böll Foundation, η χημική επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων παραμένει σοβαρό πρόβλημα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στο Λουξεμβούργο, το 79% των υπόγειων υδάτων που εξετάστηκαν δεν πληρούσε τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής χημικής κατάστασης το περασμένο έτος. Τα αντίστοιχα ποσοστά έφτασαν το 55% στην Τσεχία, το 41% στο Βέλγιο και το 40% στη Γερμανία.
3: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ Μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελομάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ifantis Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, στα δημόσια ονάσια σχολεία και στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία. Παρέμβαση Μαρινάκη στη σκιά της τραγωδίας με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την πολυναμενόμενη συνάντηση με τον Xi Jinping. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει στα play-off είναι η δεύτερη θέση, την οποία θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, καθώς ο κάτοχός της θα πάρει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Αυτό θα μπορούσε να κριθεί από απόψε μετά την προτελευταία αγωνιστική των play-out, στο σενάριο που θέλει τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον βαθμολογικά αδιάφορο Παναθηναϊκό να περνά νικηφόρα από το Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και θέλει νίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές στο play-off για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Ο coach Μεντιλίμπαρ ούτε αυτήν τη φορά έκανε ξεκάθαρες δοκιμές ενδεκάδας, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θέσεις με πιθανότητα αλλαγών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην αίτητη φέτος Τούμπα, κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το Champions League.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα,

0: 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του. Η Dua Lipa μηνύει την νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνολογίας Samsung σε αμερικανικό δικαστήριο για χρήση εικόνας της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η αγωγή αφορά τη χρήση φωτογραφίας της Βρετανίδας τραγουδίστριας σε χάρτινες συσκευασίες για τηλεοράσεις Samsung που πωλούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της κεντρικής περιφέρειας της Καλιφόρνια. 30χρονη Λίπα έχει γίνει παγκόσμια στάρ τα τελευταία χρόνια και έχει υπογράψει μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με μάρκες όπως η Puma, Yves Saint Laurent και Versace. Η αγωγή ανέφερε ότι η βραβευμένη με Grammy Star δεν σύναψε συμφωνία με τη Samsung για να επιτρέψει στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει την εικόνα της, αλλά ότι τα τηλεοπτικά κουτιά υποδήλωναν ότι το είχε κάνει και επέτρεψαν στην εταιρεία να επωφεληθεί εκμεταλλευόμενη την υπονοούμενη ψευδή σχέση με τη Λίπα ως χορηγό των τηλεοράσεων μαζικής κυκλοφορίας της Samsung. Σύμφωνα με την αγωγή, οι δικηγόροι της Λίπα ισχυρίζονται ότι η Samsung αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις της τραγουδίστριας να σταματήσει και να μην χρησιμοποιεί την εικόνα της στα κουτιά. Η Dua Lipa ζητά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα υπόγεια ύδατα καλύπτουν περίπου το 65% του πόσιμου νερού και το 25% της αγροτικής άρδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επεξεργασία του νερού για ίδρυυση και αποχέτευση συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος για τα κράτη-μέλη. Μόνο η απομάκρυνση νητρικών ουσιών που προέρχονται κυρίως από λιπάσματα εκτιμάται ότι κοστίζει έως και 320 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσαν την ανώτατη βαθμολογία για την προστασία της δημόσιας υγείας από μη ασφαλές πόσιμο νερό και ανεπαρκείς υποδομές υγιεινής. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση παγκοσμίως, αμέσως μετά την Ιταλία. Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη κατέγραψαν η Μολδαβία, η Γεωργία και η Αλβανία. Μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χειρότερες επιδόσεις εντοπίστηκαν στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία. Σύμφωνα με το Water Atlas, δίκτυο που καταρτίστηκε από το γερμανικό ίδρυμα Heinrich Böll Foundation, η χημική επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων παραμένει σοβαρό πρόβλημα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στο Λουξεμβούργο, το 79% των υπόγειων υδάτων που εξετάστηκαν δεν πληρούσε τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής χημικής κατάστασης το περασμένο έτος. Τα αντίστοιχα ποσοστά έφτασαν το 55% στην Τσεχία, το 41% στο Βέλγιο και το 40% στη Γερμανία.
3: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Η Φαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Μαΐου, σαν σήμερα, 1883, γεννιέται ο Γιώργιος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. 1950, γεννιέται ένας θρύλος της μαύρης μουσικής, ο Αμερικανός τραγουδοποιός Stevie Wonder. 1961, πεθαίνει στα 60 του χρόνια ο Γκάρι Κούπερ, ένας από τους μεγάλους αστέρες του Hollywood. 1967, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος διορίζει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο Κοτσόνη. 1978, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή καθιερώνεται η 35 ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια. 1981, ο Τούρκος Μεχμέτ Αλί Ακτζά, μέλος των Γκρίζων Λύκων, πυροβολεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. 1995, σεισμός 6,6 ρίχτερ στην Κοζάνη με τεράστιες υλικές ζημιές.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: νέο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Ελωμάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll 3 τεμάχια 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

make you feel.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art.

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα. Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλος από παντού, για το μικρό σου πόδι με σταχανείς εγγόνα. Μα μαδάω για σεμιά και έχω τη δύναμη αποκλεισμένη να χρυσώ, να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και χρυφές της θάλασσας τοές. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που εσυνίζουν. Ακουστά σε τον τεχείο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι διαθέσιμη

0: Τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, στα δημόσια ονάσια σχολεία και στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία. Παρέμβαση Μαρινάκη στη σκιά της τραγωδίας με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την πολυναμενόμενη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει στα play-off είναι η δεύτερη θέση, την οποία θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, καθώς ο κάτοχός της θα πάρει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Αυτό θα μπορούσε να κριθεί από απόψε μετά την προτελευταία αγωνιστική των play-out, στο σενάριο που θέλει τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον βαθμολογικά αδιάφορο Παναθηναϊκό να περνά νικηφόρα από το Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και θέλει νίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-off για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Ο coach Μεντιλίν Μπαρούτε αυτήν τη φορά έκανε ξεκάθαρες δοκιμές ενδεκάδας, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θέσεις με πιθανότητα αλλαγών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην αίτητη φέτος Τούμπα, κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το Champions League.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Palette, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες

0: by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

κοντά στη μοναχό παγίδα. Τρελό σε μαύρο χάλι. Στο φρόντο να σκορπά φωτιές για να μπορούν οι άλλοι. Να ήταν το αργά νωρίς.

φοβό. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα του.

ξύστα να σε ψηφίζουν. Να ήταν τώρα νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβάρα με μίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ήρθα.

μας που να αρπάξεις οι θελές. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατό

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.